άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει.

ο Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: απόψε δε θα κοιμηθώ.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως...

0: θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Του μικρού σταθμού.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Τα αποχωρίζουν.
12: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου, στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια επεβαίναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Μανώλης Φουτουλάκης, δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανιωδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Οβάλ Γραφείο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντας τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για την Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία έπειτα από δημοσιεύματα για τη χρήση ντρόουν βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στην ρωσική επικράτεια. στην αθλητική ενημέρωση την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 αποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Στις 8 Ιουλίου η κηδεία της πραγματοποιήθηκε μόλις χθες Δευτέρα, στη γενετηρά της στο Swansea της Ουαλίας. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί στους δρόμους του Swansea, πάρα πολλοί θαυμαστές της, χιλιάδες θαυμαστές της, μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα. Επίσης και ένα όμορφο κλίμα θα έλεγα εγώ, διότι είναι πραγματικά έτσι... πολύ ωραίο να φεύγει ένας άνθρωπος με τόση αγάπη. Πολύ αγάπη εισέπραξε κατά τη διάρκεια αυτής της μαχράς καλλιτεχνικής της διαδρόμης η Bonnie Tyler. Και η ίδια αγάπη τη συνόδευσε και σε αυτό το τελευταίο αντίο. Βεβαίως υπό τους ήχους μεγάλων επιτυχιών της. Μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού από την Bonnie Tyler ακούσαμε εμείς στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Learning to Fly, Tom Petty, η αρχική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση. Bonnie Tyler με τη χαρακτηριστική βραχνή χρειά στη φωνή. Θα τους τρελάνει εκεί πάνω, εκεί ψηλά, η Bonnie Tyler. Καλό σας πρωινό, καλή σας ημέρα, τι κάνετε παιδιά, πως είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω ναι, μας έχει αφήσει στο πόδι του εδώ και 2 εβδομάδες ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο γέρον εδώ του Sky 100,3. Δήμητρα Σταματίου στα DEX, έχω να τη δω τόσο καιρό που νόμιζα πως ήταν σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων που έλειπαν όλων αυτών τον Αύγουστο. Όχι, έχει γυρίσει εδώ και καιρό η κυρία Σταματίου μάλιστα. Μπράβο Δήμητρά μου. Και εσύ εδώ στο μετερίζει της ενημέρωσης. Ξέρετε, κάποιοι συνάδελφοι επιστρέφουν και βγαίνουν στην επιφάνεια εδώ στο Νεοτοφάλιρο σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Έλειπαν με άδεια τον Αύγουστο και τώρα να τους βλέπει σιγά σιγά ξεπροβάλλουν, εμφανίζονται. Όχι, η κυρία Σταματίου δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας, το κορίτσι από το νησί. Στο τηλεφωνικό το κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, βοηθήστε με να δω. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, την είδα νωρίτερα. Έφτιαχνε το πρώτο της πρωινό καφέ, βεβαίως. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή συνταξία αυτής εδώ της εκπομπής. Βεβαίως το γενικό κουμάντο όλης της πρωινής ζώνης. 2-10-48-00-170 και 4 την Αργυρό μας τη βομβαρδίζεται, δεν καταλαβαίνει τίποτα παιδιά, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας θα το καταγράψει σε χρονοντέτε η κυρία Γεμελιάρη. Εννοείται πως αν θέλετε βομβαρδίζετε και εμένα. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pkirk@gmail.com.

0: Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, είναι πάντα το Σωτήριον έτος 2026. Αυτό το οποίο διανύουμε, μην το ξεχνάτε. Ανατολή του ήλιου στις 6:41 πρώτα λεπτά. Δύσεις στις 8:16. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Χρόνια πολλά στον Φλόρο και τη Φλόρα. Κάθε καλό, παιδιά, με υγεία. Πάρα πολλές γιορτές τον Αύγουστο, ε. Το συνειδητοποιώ φέτος που σας τα αναγγέλω όλα αυτά. Σας ενημερώνω ποιος γιορτάζει κάθε πρωί. Λοιπόν, πολλές γιορτές και δεν είναι μόνο 15 Αύγουστος που εκεί γιορτάζει όλος ο κόσμος και όλος ο ντουντές και τις υπόλοιπες μέρες. Πολλοί γιορτάζουν. Μπράβο, παιδιά, κάθε καλό, χρόνια πολλά. Με υγεία. Καιρός. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για σήμερα, παιδιά, υπηρεσία, να ξέρετε. Περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων. Αυτοί οι βοριάδες, αυτά τα μελτέμια μας πήραν και μας σήκωσαν φέτος τον Αύγουστο, ε. Θα μου πεις, από την άλλη, αν το δεις, αν δεν έχει και ο Αύγουστος μελτέμια, ποιος μήνας θα έχει. Ναι, σωστό και αυτό. Θα έχουμε όμως και βροχές σήμερα, όπως διαβάζω. Θα σας πω και αναλυτικά τις περιοχές όπου θα έχουμε κάποιες καταιγίδες. Τοπικά φαινόμενα θα είναι αυτά που φαίνεται πως τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, δεν θα έχουν και κάποιο εύρος, δεν θα είναι σε μεγάλη κλίμακα. Θα σας πω όμως εγώ αναλυτικά τις περιοχές για να έχετε το νου σας, διότι είδατε τι συνέβη ανήμερα 15 Αυγούστου στην Ανατολική Μάνη, όπου χθες πετυχαίνοντας εδώ στους διαδρόμους των ΣΚΑΙ 100,3 τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, άρτια αφιχθής και αυτός από τις καλοκαιρινές του διακοπές, τον ρώταγα εκεί για το τι ακριβώς είχε καταγράψει η υπηρεσία για εκείνη την ημέρα και μου είπε πως είχε φανεί από τα μοντέλα, από τα συστήματα, πως θα ερχόταν κάτι δυνατό, πως θα ρίχνε πράγμα εκεί στην Ανατολική Μάνη. Όμως είδες πως ούτε 112 έφτασε σε όσους βρισκόντουσαν στην Ανατολική Μάνη, τίποτα, σαν να κοιμήθηκε λιγάκι η υπηρεσία. Δεν ξέρω, επειδή ήταν 15 Αύγουστος, εμείς όλοι ήμασταν σε επιφυλακή. Ίσως η κινητοποίηση αφορούσε περισσότερο τις πυρκαγιές και κάπου εκεί ξεχάσαμε το γεγονός ότι θα πέσει πάρα πολύ βροχή στην Ανατολική Μάνη. Υποτιμήσαμε το μέγεθος του φαινομένου, διότι εκεί πραγματικά από καθαρή τύχη δεν είχαμε άλλα. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Διότι στο μέσον του καλοκαιριού, όταν πέφτει τόσο νερό και σε μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μάνη, που φαντάζομαι συνηθισμένη σε τέτοια καιρικά φαινόμενα δεν είναι, δεν θέλει και πολύ για να συμβεί το κακό. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αν και έχουν εκεί διάφορα εμπόδια τώρα να υπερπηδήσουν, που έχουν να κάνουν με ζημιές, καταστροφές. Θα τα βρει όλα αυτά η υπηρεσία, φαντάζομαι. Η κεντρική πολιτεία θα φροντίσει ώστε γρήγορα να τρέξουν οι διαδικασίες με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων σε συνεννόηση με την περιφέρεια και τους δήμους. Πάμε τώρα στα πιο φρέσκα. Από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα έχουμε βροχές σε ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Κεντρική στερεά Ελλάδα, ορεινές περιοχές στους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας, Πελοπόννησος. Ορεινά τμήματα της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Αχαΐας. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε βροχές στα ορεινά των νομών Φλόρινας, Καστοριάς και Κοζάνης. Στη Θεσσαλία πάνω στην Πίνδο και στην Κρήτη αποκλειστικά στα ορεινά των νομών Χανίων, Ερεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Για να μην μου λέτε μετά ότι δεν ξέρατε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ρίξει 141 χιλιοστά όπως έριξε στην Ανατολική Μάνη μέσα σε μόλις 4 ώρες. Φαντάζομαι πως κάτι το τόσο ακραίο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω, μην έχουμε άλλα εκεί με τους ανθρώπους και τρέχουν καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τον καιρό. Αυτή την ώρα εδώ στο Νότο Φάληρο, τη θερμοκρασία έχουμε, κυρία Σταματίου, για να δω, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. 24 βαθμούς Κελσίου, ναι. Σαν να έχει ανέβει λιγάκι. Το διαπιστώνεις από αυτή την ώρα. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τα θέματά μας. Υπάρχει ένα περιστατικό πολύ δυσάρεστο από τα πολλά που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε το φετινό καλοκαίρι. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ δύσκολο το φετινό καλοκαίρι, με πάρα πολλές ειδήσεις, στενάχωρες ειδήσεις, δυσάρεστα γεγονότα. Εμένα, δεν ξέρω για εσάς, μου φαίνεται αιώνας το φετινό καλοκαίρι και ο φετινός Αύγουστος με αυτά που έχουν συμβεί. φωτιές, θανάτους, πλημμύρες, πολέμους, σαν πολλά να έχουν μαζευτεί. Είχαμε λοιπόν στη Σύφνο πτώση ελικοπτέρου με 3 νεκρούς. Συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206. Στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, όταν έγινε γνωστή η είδηση, υπήρξε μια ανησυχία που έπεσε αυτό το ελικόπτερο. Αν έπεσε σε κατοικημένη περιοχή ή σε κάποια περιοχή όπου υπήρχαν τουρίστες και παραθέριζαν εκείνη την ώρα, ευτυχώς δεν υπήρξε τελικά κάτι τέτοιο. Όμως το δυστυχές στην όλη αυτή η ιστορία είναι πως οι τρεις που επέβαιναν στο συγκεκριμένο ελικόπτερο είναι νεκροί. Βρέθηκαν απαθρακωμένες οι σωροί τους. Ένας Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Τι να πεις. Πραγματικά τι να πεις. Έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας εκεί της περιοχής που καταγράφουν τη στιγμή της πτώσης. Φαίνεται πως το ελικόπτερο είχε μια καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται μια έκρηξη. Από τη συντρίβη είναι η έκρηξη προφανώς και βγαίνει πυκνός καπνός. Υπάρχουν και μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι λένε για έναν θόρυβο, έναν παράξενο θόρυβο, μάλλον κάποια μηχανική βλάβη πέστη αυτό το ελικόπτερο και έπεσε εκεί στην περιοχή Θόλος στην Σύφνο. Αφού δεν έπεσε παιδιά πάνω σε κανένα σπίτι, σε κανένα κατάλημα, να σκοτωθούν κι άλλοι, πάλι καλά να λέμε. Αλλά τι να πεις τώρα για τους νιόπαντρους που βρήκαν έτσι ξαφνικά τραγικό θάνατο, τι να πεις. Την διερεύνηση του δυστυχήματος έχει αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ. Να ξέρετε, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Υπάρχει ακόμη αυτός. Αλήθεια, και αναλαμβάνει και τη διερεύνηση δυστυχημάτων. Στο άλλο δυστύχημα τώρα, που είχαμε, θα θυμάστε, πριν από 2 εβδομάδες, στην Ψάθα, στη μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική, με την σύγκρουση 2 ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πολύ μεγάλη φωτιά. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τη Χριστίνα Βίδου. Ο Γιάννης Σουλιώτης, πάντα με εξαιρετικό και γυρότατο ρεπορτάζ, σας παρουσίασε όλα τα νεότερα δεδομένα γύρω από το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών της αστυνομίας σε σχέση με αυτό το δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν τις καταθέσεις του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που δεν σώθη, θυμίζω, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Τα δύο άλλα άτομα του άλλου ελικοπτέρου δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Μετά και την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου και τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν πως οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών ότι δεν είχαν οπτική επαφή. Δεν είδαν δηλαδή το δεύτερο ελικόπτερο, το ελικόπτερο που ήταν μπροστά τους και μόλις είχε επιχειρήσει στη φωτιά εκεί στην Ψάθα και συγκρούστηκαν. Είπαν πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση θεώρησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρέφατος και στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Καθώς και ότι η εντολή ήταν όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνη ρήψη. Και οι ίδιοι είπαν ότι δεν ήξεραν ότι συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Άρα ανθρώπινο λάθος, παιδιά. Όπως εκτιμούσαν άλλωστε και περισσότεροι από την πρώτη στιγμή, δεν είδαν οι άνθρωποι το ελικόπτερο, δεν ήξεραν ότι ήταν εκεί μπροστά τους και άλλο ελικόπτερο και επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή, μόλις είχε ολοκληρώσει μια επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς και έπεσαν πάνω του. Το τι γράφτηκε εντωμεταξύ εκείνες τις ημέρες δεν λέγεται για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πώς δεν το είδε, κάτι άλλο συνέβη, κάτι μας κρύβουνε. Τι θεωρία συνωμοσία διαβάζεις, παιδί μου. Από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο αδιάφορο περιστατικό που μπορεί να έχει συμβεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι προφανές, μας το είπαν άνθρωποι που έχουν γνώση αυτών των θεμάτων και τα παρακολουθούν εδώ και δεκαετίες, ότι φαίνεται πως δεν υπήρξε απλά καλός συντονισμός. δεν πήγανε καλά τα πράγματα όπως τα είχε σχεδιάσει το συντονιστικό της πυροσβεστικής και αυτό ερευνούν και αρχές. Θα πρέπει να μάθετε, θα πρέπει να ξέρετε τι έγινε με το συντονισμό των εναερίων μέσων την ώρα της φωτιάς στην Ψάθα που είχαμε εκεί ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο προσπαθούσαν να οριοθετήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θυμίζω πως τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες όχι μόνο στη Δυτική Αττική, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα, οπότε είχε πέσει πολύ μεγάλο βάρος στις ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα. Από τα ελικόπτερα γινόντουσαν πάρα πολλές ρήψεις νερού εκείνες τις ώρες. Οπότε μένει να δούμε τι πήγε λάθος σε σχέση με τον συντονισμό των εναερίων μέσων. Φαίνεται πως ο υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος είχε την υποχρέωση να κατευθύνει τα ελικόπτερα από το έδαφος, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος αξιωματικός αποχώρησε από το σημείο 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση για να αντιμετωπίσει μια αναζωοπήρωση κάπου αλλού. Έφυγε και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής, στη συνέχεια ο συντονισμός περνάει στον εναέριο συντονιστή. Καταλάβατε? Ο οποίος όμως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε κάποιο άλλο σημείο του μετώπου και συγκεκριμένα στα Βίλια. Οπότε δεν είχε άμεση οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα, άρα δεν μπορούσε να ενημερώσει για το προπορευόμενο ελικόπτερο τους δύο άνδρες που ήταν στο άλλο ελικόπτερο το οποίο έπεσε πάνω και είχαμε τη σύγκρουση. Λοιπόν, πήγανε στραβά κάποια πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μην μπαίνουμε πάντα σε μια διαδικασία. Μπαίνουμε πάντα σε αυτό το τρυπάκι να τους σταυρώσουμε όλους, παιδιά, όταν γίνει το κακό. Δεν είναι έτσι και δεν είναι εύκολα πράγματα υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες και μέσα από μια μεγάλη φωτιά να περνάς εσύ με το ελικόπτερο να πραγματοποιείς μια πετυχημένη ρήψη νερού που θα είναι και αποτελεσματική και να φεύγεις σε να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχουν παράγοντες τους οποίους εμείς αγνοούμε και παράμετροι τις οποίες επίσης αγνοούμε, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο επίκης. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ που μας παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ο καλός συνάδελφος Γιάννης Σουλιώτης. Τώρα σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα, έχω την εντύπωση τώρα που έχει κάτσει λιγάκι και σκόνει πως τα χειρότερα τα γλιτώσαμε σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Το λέω γιατί φαντάσου τώρα αυτές οι δύο φωτιές να ξέσπαγαν νύχτα, να ξέσπαγαν το βράδυ. Μιλάμε για φωτιές που ξέσπασαν πάρα πολύ κοντά στους οικισμούς της Σαλαμίνας, πάρα πολύ κοντά, ειδικά εκεί στα Περιστέρια. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα άφευγε ο κόσμος, πώς θα στυνόταν αυτή η επιχείρηση εκένωσης και απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων που ήταν εκείνη την ημέρα στο νησί. Δεν θα έχεις και τα νεαρά μέσα να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που έκαναν πολλή δουλειά, βοήθησαν πάρα πολύ στο να περιοριστούν αυτά τα δύο μέτωπα. Να πούμε πως χθες κλιμάκιο της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Θυμίζω, η μία φωτιά στα Περιστέρια, η άλλη στο Σελήνη. Για την πρώτη φωτιά, τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι άνθρωποι της πυροσβεστικής τους οδηγούν στο σενάριο της αμέλειας. Εκτιμάται μάλιστα πως ενδεχομένως από καντήλι θυμιατό ξεκίνησε η φωτιά. Δεν είναι απίστευτο? Από καντήλι θυμιατό και κάποια ανάφλεξη, κάτι κάπως, κάπου ξέσπασε αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια. Οπότε εδώ φαίνεται πως είχαμε ένα ανθρώπινο λάθος. Στα Περιστέρια, στην μία από τις δύο μεγάλες φωτιές στην Σαλαμίνα, διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια. Εκεί υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, τις ακούσατε και εδώ από τον Sky 100,3, από τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε το απόγευμα της Κυριακής, όταν καλύπταμε και εμείς λεπτό προς λεπτό την φωτιά στη Σαλαμίνα. Υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για μια φωτιά που ξεκίνησε από ένα όχημα. Κάτι ακούσαμε για κάποια ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Υπάρχουν όμως και υποψίες εμπρισμού, δηλαδή κάποιος έβαλε μια φωτιά και στη συνέχεια, δεν ξέρω, πήρε το ferry boat και εξαφανίστηκε, μπορεί, θα δούμε. Πάντως το πρόβλημα με τη Σαλαμίνα είναι πολύ μεγάλο, θα τα πούμε και μετά τις 6:30. Μιλάμε για μια απέραντη χωματερή, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή, κάτι πρέπει να γίνει. Διαφημίσεις τηλεδίσεων και θα επανέλθουμε.
1: Φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: 3 ονόματα, 3 απόψεις, 3 φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αισθήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκληρώσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει αυτή η ιδέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

άλλο θα τα ακούσετε ρε παιδιά αυτά τα τραγούδια? Πού άλλο, όχι, πείτε μου. Rolling Stones, You Know I'm No Good, από τον τελευταίο τους δίσκο Foreign Tongues. Διασκευή του κλασικού πια τραγουδιού της Amy Winehouse. Και εννοείται πως η γερόλικη του ροκ το απογείωσαν το κομμάτι. Το απογείωσαν. Και μαζί με το κομμάτι απογειώνουν και μας. Μηνύματα έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, να είσαι καλά. Αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Το τίμημα του καθαρού ουρανού από νέφος θα το πληρώσουμε, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, με άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότερο στην Κύρια Ήπειρο από ό,τι στα άλλα μέρη του κόσμου. Ναι, μπορεί και αυτός να είναι ένας παράγοντας. Δεν έχει άδικο ο Παναγιώτης. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, εδώ μόνιμος ακροατής, πολύ πιστός του Sky 100,3 της πολύ πρωινής παρέας. Δεν θα έρθει και ο γέροντας ψάλτης, θα τον βρει το δρόμο από εβδομάδα. Και μετά εμάς μη μας είδε.

0: Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μηνύματα, σχόλια, παρατήρηση στο skyradio.gr. Αφού βεβαίως πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλή στο Facebook, Πέ Κυρκυλή σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pekirkpapakitsimbel.com. Βεβαίως υπάρχει και ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-174. Λέγαμε πριν τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά στη Σαλαμίνα, εκεί όπου γλιτώσαμε πραγματικά τα χειρότερα. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με την αποκατάσταση και την καταγραφή των ζημιών. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία, θα ακούσουμε και τον κύριο Κατσαφάδο. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τους κατοίκους της περιοχής, κυρία Σταματίου. Τώρα ο κόσμος εκεί φοβήθηκε με αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές, φοβήθηκε πραγματικά και πάλι καλά που κινήθηκε γρήγορα η επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων, διότι ξαναλέω, η φωτιά έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στον οικισμό, στα πρώτα σπίτια, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, αν θέλετε, αυτής της επιχείρησης περιορισμού και κατάσβεσης αυτής της μεγάλης φωτιάς. Για να ακούσουμε τι είπαν οι άνθρωποι χθες στον Skype.
1: Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας δίπλα και φύγαμε άρον-άρον. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν δίπλα μας η φωτιά πια. Έγινε πολύ γρήγορα. Σε 7 λεπτά μέσα είχε γίνει καταστροφή.
2: Τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος. Έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες. Το ίδιο έγινε και από την μπαλκονόπορτα.
1: Το λάθος τους. Πάντοτε έλεγε ο σύζυγος ότι πρέπει να φύγουν από το ρέμα, αν γίνει κάτι. Αλλά το σωστό ήταν να φύγουν από τον άσφα, από το δρόμο του Τσιμεντένιο.
3: Ήταν πολύ άσχημη εμπειρία, πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή άνθρωπος να μην το ζει. Πολύ τρομακτικό, δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, που δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε.
4: Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, η καπνή ήταν μαύρη, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσούσαμε, τα μάτια μας τρέχανε. Φωνάζαμε ο ένας τον άλλο να δούμε αν είμαστε καλά.
2: Μέχρι τώρα κοιμόμαστε έξω στην παραλία, στα παγκάκια, στην παραλία του Αγίου Νικολάου, και περιμένουμε να ξημερώσει, να ξαναέρθουμε πάλι στο σπίτι, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε.
0: Τι να κάνουν τώρα οι άνθρωποι? Ας ελπίσουμε να τους βοηθήσει το κράτος να σταθούν και πάλι γρήγορα στα πόδια τους. Πάντως πρέπει κάτι να γίνει και με αυτή την κατάσταση εκεί που επικρατεί γενικότερα στη Σαλαμίνα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το νησί, το οποίο πραγματικά είναι από τα πιο αδικημένα νησιά της χώρας, από τους πιο αδικημένους και θα έλεγα και παρεξηγημένους προορισμούς, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ακούς τους κατοίκους εκεί της Σαλαμίνας και αυτούς που έχουν σπίτια και πάνε το καλοκαίρι για να περάσουν λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες ξεχνιασιάς, και σου περιγράφουν ένα ατελείωτο σκουπιδαριό. Ατελείωτο σκουπιδαριό όμως. Και μη μου πείτε πως όταν δεν σκάνε μύτη τουρίστες στη Σαλαμίνα η περιοχή λάμπει, διότι έχω πάει και εγώ στη Σαλαμίνα. Δεν έχω την εικόνα που έχει εδώ ο Σπύρος Μάλης ή άλλοι που έχουν μια τακτική επαφή με την ευρύτερη περιοχή. Όμως όταν είχα πάει και εγώ είχα δει όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται σήμερα δημοσίως για μπάζα, για χωματερές που είναι ανεξέλεγκτες εκεί, και είναι πραγματικά κρίμα, διότι μιλάμε για ένα νησί το οποίο πραγματικά θα ήταν από τα πιο όμορφα αν έμπαινε απλά μία τάξη. Μία τάξη να έμπαινε, ρε παιδί μου. Να ήταν καθαρά τα πάντα, όπως ήταν καθαρά τα πάντα στη Γερμανία τώρα που πήγα. Δηλαδή και γύρισα, πιστέψτε με, πολλές πόλεις, σε πολλές γειτονιές περπατήσαμε με το Κατερινάκι και την Κωνσταντινούλα και τη γυναίκα μου τη Σοφία, σε πολλές γειτονιές βρεθήκαμε. Αυτό το σκουπιδαριό δεν το είδαμε πουθενά. Και εκεί υπάρχουν μέρη τα οποία συγκεντρώνουν πολλούς τουρίστες. Δεν έχουμε μόνο εδώ τουρισμό. Και εκεί έχουν υποδομές που δεν επαρκούν όταν εμφανίζονται χιλιάδες τουρίστες. Και εκεί έχουν υποδομές που έχουν ένα περιορισμένο εύρος κάλυψης, θα λέγει κανείς. Έχουν βρει όμως λύσεις, παιδιά. Ας βρει η Δημοτική Αρχή λύσεις. Ας βρει η Περιφέρεια λύσεις. Η Κεντρική Κυβέρνηση. Ας κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι και συνεννοηθούν. Δεν γίνεται τώρα αυτό το βασικό θέμα της καθαριότητας του νησιού να μην έχει λυθεί ακόμη. Και ξαναλέω, είναι κρίμα, διότι έχει πραγματικά πολύ όμορφα μέρη. Κανάκια, ψηλή άμμος, σατερλή, ηλιακτή. Έχει πολύ ωραίες παραλίες. Γιατί το καταστρέφουμε αυτό το μέρος έτσι? Τι μπορώ να καταλάβω? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να ακούσουμε τους ανθρώπους του νησιού, αλλά και τον δήμαρχο, τι είπαν για αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
5: Το πρόβλημα είναι σε όλη τη Σαλαμίνα. Εάν πάτε σε όλη τη Σαλαμίνα, θα είδε το ίδιο θέμα. Τα απορρίμματα στους δρόμους, τα κλαδιά στους δρόμους.
6: Όταν περνάνε δύο φορές τη βδομάδα απορριμματοφόρα και το νησί έχει πάρα πολλούς που έρχονται εκτός τους ντόπιους και έρχονται εκεί για τη βόλτα τους, για αυτά τα απορρίμματα είναι περισσότερα.
7: Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για φωτιές.
0: Αυτός που ακούσατε στο τέλος ήταν ο δήμαρχος Σαλαμίνας για τα καθάριστα οικόπεδα που ήταν αρκετά. Ήταν αρκετά και φαίνεται πως βοήθησε στην επέκταση της φωτιάς και ένα τέτοιο οικόπεδο εκεί κοντά στην πρώτη εστία στα Περιστέρια. Τέλος πάντων, τι να πω, πάντως δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα έτσι, ούτε θέλει κανείς να στοχοποιήσει αυτό το νησί σε καμία περίπτωση, απλώς περιγράφουμε την πραγματικότητα. Το σκουπίδι ούτως ή άλλως είναι δεύτερη φύση πολλών συμπολιτών μας, πολλών Ελλήνων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να παραδεχθούμε. Και υπάρχει και μια διαφορία, θα έλεγα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να είναι καθαρές οι πόλεις μας. Λίγες πόλεις βλέπεις και συναντάς, ας πούμε, εδώ στην Αττική, που να είναι πραγματικά καθαρές. Να είναι καθαρές, έτσι. Να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων σε λογικούς χρόνους. Όχι, περνάει μια εβδομάδα, στίβα τα σκουπίδια και άιντε πάμε τώρα να τα μαζέψουμε αφού έχουν πάρει οι κάτοικοι των γειτονιών καμιά δεκαριά τηλέφωνα στο Δήμο. Διότι συμβαίνουν και αυτά, τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτά για το σκουπιδαριό στη Σαλαμίνα. Ελπίζω αυτό το φαινόμενο που είναι πάρα μα πάρα πολύ ελληνικό να εκλείψει κάποια στιγμή. Στα των αποζημιώσεων τώρα. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Και σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, έτσι ώστε να εκδοθούν οι πρώτες βεβαίωσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα χρήματα. Ακούμε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάντο, ο οποίος νομίζω θα είναι καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή του Σπύρου Μάλι. Στην συνέχεια, οπότε, αν έχετε κάποια απορία, αν είστε μεταξύ των πυρόπληκτων και έχετε κάποια απορία, κάποιο αίτημα να θέσετε υπόψη του κύριου Κατσαφάντου, συντονιστείτε και στείλτε και το μήνυμα στο skyradio.gr. Εννοείται πως ο Σπύρος θα διαχειριστεί τα μηνύματα με τέτοιο τρόπο ώστε η ερώτησή σας, η απορία σας, το αίτημά σας να φτάσει προς τον κύριο Κατσαφάδο και να δούμε τι απάντηση θα δώσει. Βεβαίως 15 σπίτια και μια επιχείρηση φαίνεται πως έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εκεί στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
8: Αύριο λοιπόν το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
0: Και στη Χαλκιδική που είχαμε επίσης μια φωτιά που ξέσπασε κοντά σε σπίτια και εκεί υπήρξε κίνδυνος για πολλούς παραθεριστές, ξεκίνησε η πρώτη καταγραφή των ζημιών με τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας να επισκέπτονται τα κτίρια που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Έγινε λοιπόν η πρώτη καταγραφή. 6 από αυτά τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και βεβαίως ήδη κινούνται διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ακούμε τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων τι είπαν στην ΕΡΤ.
9: Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ για να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως βλέπετε, έχει καεί η σκεπή επάνω, έχουν καεί από πίσω, έχει αρπάξει λίγο το πατζούρι, η πόρτα από πάνω. Όλα αυτά που βλέπετε πεσμένα, χώρια στον κήπο κτλ. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έχει αρκετές ζημιές. Ήμασταν στην κίτρινη κατηγορία.
0: Αυτά αναφορικά με τις φωτιές στο νου μας γενικότερα, διότι είμαστε σε γρήγορση, σε επιφυλακή όλες αυτές τις ημέρες. Πρωτίστως βεβαίως όχι εμείς, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική που κάνουν αν θέλετε και όλη τη δουλειά. Απλώς και εμείς πρέπει να τους βοηθούμε μέσα από την υπεύθυνη στάση την οποία πρέπει να επιδεικνύουμε, να μην πετάμε σκουπίδια εκεί που δεν πρέπει, να έχουμε φροντίσει να είναι καθαρισμένο το οικόπεδό μας. Όλα αυτά που ξέρω έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά καλό θα ήταν να γίνουν από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτής εδώ της χώρας, των κατοίκων αυτής εδώ της χώρας κάποια στιγμή, ώστε να μην έχουμε άλλα θέματα και να μην βάζουμε και επιπρόσθετα εμπόδια σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ούτως ή άλλως ένα πολύ δύσκολο έργο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ φαίνεται πως και με τη βούλα μπαίνει τέλος στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είχαν βολέψει και την ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα εμάς. Αυτή η ομαλότητα, ξέρετε, βοηθά πάρα πολύ, έτσι ώστε να υπάρχει και τουρισμός και να έχει και η κυβέρνηση το κεφάλι της ήσυχο και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ενέργειά της σε άλλα θέματα και όχι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκεί όπου υπάρχουν δυσεπίλητα ζητήματα και θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να λυθούν, όση καλή πρόθεση και να υπάρχει από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές που είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθούν. Η Τουρκία λοιπόν με προεδρικό διάταγμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι εδώ ουσιαστικά ανακηρύσσονται θαλάσσια πάρκα μέσα σε δικά μας χωρικά ύδατα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του. Είναι μια κίνηση βέβαια την οποία την αναμέναμε από την Τουρκία, την είχε προαναγγείλει από όταν εμείς ανακηρύξαμε τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, θυμίζω, στις 21 Ιουλίου του 2025. Ο κύριος Δημήτρης Τσαρούχας είναι μαζί μας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου πολιτικής του στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον παρακάλεσα να τα πούμε αυτό το πρωινό Τρίτης, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και μετά την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και τις παραβιάσεις που έχουμε από τουρκικά μαχητικά τον τελευταίο καιρό, κάτι που είχαμε να δούμε πάρα μα πάρα πολύ καιρό, χρόνια ολόκληρα. Γεια σας κύριε Τσαρούχα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
10: Καλημέρα κύριε Κυρκυλία, καλά, καλά, ευχαριστώ, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ήρεμα νερά τέλος από ό,τι φαίνεται.
10: Ναι, ναι, άκουσα το πρόλογο που κάνατε και συμφωνώ μέχρι κεραίας που λένε στα όσα είπατε. Νομίζω ότι αυτά τα περίφημα ήρεμα νερά, τα οποία βέβαια θα πρέπει κανείς να τα συζητήσει τι ακριβώς εννοούμε με τα ήρεμα νερά. Ναι. Πάντως αυτή η περίοδος ομαλότητας που υπήρχε και κυρίως οι μη παραβιάσεις από πλευράς της Τουρκίας, όπως είπατε, έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και έχω την εντύπωση ότι θα ενταθούν από το σημείο αυτό και μετά. Εξ αφορμής όχι κυρίως των θαλασσιών πάρκων, για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα, αλλά γενικότερα λόγω της στροφής της Άγκυρας, η οποία έχω την εντύπωση πως θεωρεί πως δεν εξυπηρετείται πλέον όσο εξυπηρετούνταν τα τελευταία δύο χρόνια από την πιο φιλική διάθεση που έδειχνε εναντί της Αθήνας.
0: Τι άλλαξε όμως τώρα, τι εκτιμάτε εσείς ότι άλλαξε, γιατί ο κύριος Ερντογάν κάνει αυτή τη στροφή, νιώθει τώρα πιο δυνατός, πιο ισχυρός?
10: Ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια έχω την εντύπωση ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα αλλά και με την Κυπριακή Δημοκρατία για τον Ερντογάν σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις προθέσεις του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ενώ δηλαδή είναι σαφές ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές είναι διμερείς, έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα θέματα όπως είπατε και προηγουμένως, τα οποία βέβαια η Τουρκία θέτει στο τραπέζι εδώ και περίπου 50 χρόνια, από τη δεκαετία του 70 σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και κυρίως οι διευκολύνσεις που επιδιώκει η Άγκυρα σε μια σειρά θεμάτων, το σημαντικότερο εκ των οποίων βέβαια είναι οι θεωρήσεις, να μπορούν δηλαδή οι Τουρκοί πολίτες να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα, είναι το κυριότερο. Όταν λοιπόν αυτή η ατζέντα έπρεπε να προωθηθεί μέσα από την επίδειξη καλών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό υπήρξε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Καλά, αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, το παρακαλώ. Είπα ανοιχτά σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ερντογάν, είπε ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Οπότε στρέφει το βλέμμα προς τα ανατολικά ο κύριος Ερντογάν.
10: Λόγω των δυνατοτήτων που έχει αναπτύξει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, κύριε Κερκυλή, και λόγω της κουβέντας που είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια σχετικά με εξαφορμής του πολέμου στην Ουκρανία, σχετικά με την πιθανότητα συμμετοχής της Τουρκίας σε νέα αμυντικά σχήματα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού, εξυπηρετούσε μια ατζέντα που έλεγε ότι ενδεχομένως η Άγκυρα να μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να συμμετάσχει και ενεργά, να συμμετάσχουν δηλαδή οι τουρκικές εταιρείες, η αμυντική βιομηχανία, σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όταν η Αθήνα όμως έθεσε κάποιες συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές,
0: ναι, βέβαια,
10: νομίζω ότι η γραμμή άλλαξε από πλευράς της Άγκυρας και οδηγηθήκαμε σε μια στάση η οποία σιγά σιγά άρχισε να απομακρύνεται από το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, και από εδώ και περίπου μερικούς μήνες έχουν ξεκινήσει και πάλι παραβιάσεις, τώρα μάλιστα και με ντρόουν. Άρα θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια γενικότερη στροφή, ακριβώς γιατί βλέπει πως δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα περίμενε η Τουρκία από τις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το δικό της ενεργό ρόλο, τη δική της ενεργό συμμετοχή στα σχήματα που ετοιμάζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, το ερώτημα τώρα εδώ που μπαίνει, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε εμείς, πώς αντιδρούμε, διότι εδώ έχουμε 2 θαλάσσια πάρκα που ανακηρύσει η Τουρκία. Το πρώτο αποκόπτει το Καστελόριζο από τη Ρόδο, το δεύτερο μπαίνει η Σφίνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου.
10: Όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, η χωροταξική αυτή απόφαση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση της Άγκυρας στα δικά μας θαλάσσια πάρκα από το καλοκαίρι του 2025. Άρα το πρώτο κρατούμενο είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι μη αναμενόμενο. Και νομίζω ότι και η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών δείχνει το βαθμό στον οποίο αναμέναμε κάτι τέτοιο. Θα μου πείτε τώρα ότι δεν πάει να είναι μια πρόκληση αυτή.
0: Ναι, και δεν πάβει να είναι, εγώ θα προσθέσω και νομίζω θα συμφωνήσετε, έχετε και βαθιά γνώση τους ή άλλους των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του παρελθόντος τους. Είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά δεν έχουν χωρικά έδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, οπότε μέσα και από αυτή την οριοθέτηση των θαλασσίων παρκών βλέπουμε ξεκάθαρα αυτή τη θέση των Τούρκων.
10: Έτσι ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Δεν κομίζουν γλάφκα στις Αθήνας για να χρησιμοποιήσουμε για αυτή, και αυτή την έκφραση. Απλά επιβεβαιώνουν ότι οι δομικές διαφορές τις οποίες εξακολουθούμε να έχουμε από την ώρα που η Τουρκία δεν υπογράφει το συνυποσχετικό, ούτως ώστε η εκκρεμής διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η Φαλοκρηπίδα αλλά και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, να διευθετηθούν σε επίπεδο δικαστικής δικαιοδοσίας, θα εξακολουθήσει ακριβώς όπως είπατε να προβάλλει το συγκεκριμένο επιχείρημα. Και εμείς, επειδή με ρωτήσατε ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδας, είναι σαφές ότι, ξέρετε, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε στους ακροατές ότι τουλάχιστον.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχω στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
13: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
14: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
12: Εγώ. Εγώ. Όχι.
15: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα.
17: Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Το απόγευμα στην περιοχή Θόλο στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμβρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζει την εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανίωδων, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στη Σύφνο. Δύο άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν τρία άτομα. Ο πιλότος ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβησε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.
20: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου, πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού, ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογίζει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά μπαπ, έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
19: Τώρα, ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουντουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Σύφνου.
0: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, έκανε λίγο πολύ δυνατό θόρυβο. Τραγικό. Τι να πω τώρα, τους βρήκαμε αποθρακωμένους. Και το ελικόπτερο μέσα τους δύο μέσα σε μια όμορφη μάζα και ο ένας λίγα μέτρα πιο πέρα.
19: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου.
21: Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
19: Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά, οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε χθες υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές επιρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας.

άλλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διποτάμος του Δήμου Νέστου. Ο συλληφτής ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε κατά τη χρήση ψισταριάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Επιπλέον στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα και από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τώρα, τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και την συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Εθνικό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμού αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ταγί Περντογάν σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στους πολέμους στο Ιράν και τη Γάζα, καθώς και την αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ τη σημασία της συνέχισης των συνομιλιών με το Ιράν, προκειμένου να αξιοποιηθεί η διπλωματική οδός, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Την πρόκριση της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρη

0: Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0. Η Λάρισα της Καλλιθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελα επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης μετά τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. Αλλαγή η ώρα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συνάντησή τους για τα play-offs του Champions League. Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από χθες το πρωί. Ο Ελβετός μέσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και δήλωσε πανέτοιμος να βοηθήσει άμεσα τη νέα του ομάδα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά έθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πέτρος Κυρκυλής.
5: Sky 100,3.

0: Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο εκτάκτος και αυτή την εβδομάδα 6 με 8 το πρωί. Τραβάμε ζόρια, κυρία Σταματίου, και με τα παιδιά. Τραβάμε ζόρια για να σηκωθούμε το πρωί. Αφήστε τα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα και σε σένα. 12 μίλια τώρα και 200 βαλιστικούς πυράβλους για να μας υπολογίζουν οι Τούρκοι, όπως κάνουν όλοι με τον Kim Jong-un. Μάλιστα, αυτή ήταν μια ψύχρεμη προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ευάγγελος Ποτώσης, τι μας είπε δηλαδή τώρα ο προδότης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι το περιμέναμε να δω πότε θα τους αρπάξουμε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Μάλιστα, άλλη μια ψύχρεμη προσέγγιση βλέπω εδώ στα μηνύματά σας για τα ελληνοτουρκικά, παιδιά. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα και σε σένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να επιληφθεί για τις παράνομες ενέργειες των Τούρκων, μόνο για τον ΟΠΚΠ νοιάζεται. Τι σχέση έχει τώρα το ένα μετάλλο, γιατί τα μπλέκει, δεν ξέρω. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι, μπλέκοντας τα θέματα. Ο Βασίλης ρωτάει αν ο κύριος Παϊτέρης έκανε κάποια δήλωση για την βιοπραγία των γύφτων στο αστυνομικό τμήμα. Όχι, δεν έχω υπόψη μου να έχει κάνει μια τέτοια δήλωση. Γεια σου Βασίλης Μυρνέ, καλημέρα, να είσαι καλά. Σαλαμίνα, 300.000 κόσμος το Σαββατοκύριακο, τον Θεό να βάλεις δήμαρχο, δεν υπάρχει λύση. Καλά, εντάξει, αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Εγώ εύκολες απαντήσεις δεν έχω μάθει να δέχομαι έτσι απλά, όπως εσύ Βασίλη μου. Οπότε αν λάβω υπόψη μου το σκεπτικό το δικό σου, θα αφήσουμε το σκουπιδαριό να υπάρχει, θα συνεχίσουμε να έχουμε τη Σαλαμίνα να είναι η βασίλισσα του σκουπιδιού, επειδή έρχεται πολλής κόσμος. Βέβαια, τι περίεργο πράγμα ρε παιδιά, όταν όλος αυτός ο κόσμος πηγαίνει εκεί στις επιχειρήσεις, στις παραλίες αυτά, αφήνει τα ωραία του λεφτά, κανείς δεν αντιδρά. Όταν αφήνουν πίσω τα σκουπίδια τους, τότε είναι που έχουν υπάρξει οι πάρα πολλές αντιδράσεις. Όταν αφήνουν τα ωραία τους λεφτά είναι όλα καλά. Δεν αντιδρά κανείς. Μετά για τα σκουπίδια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς είμαστε μικρός δήμος. Έχουμε λίγα πενιχρά μέσα. Πότε όμως, όποιος δήμος, δεν στεκόμαι εγώ μόνο στη Σαλαμίνα, διότι εδώ μου στέλνει και ο φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης Μπιτάκος, στο Facebook μου έχει στείλει. Έλα Διόνυσο μου λέει να δει σκουπίδια που δεν είναι τουριστικό μέρος, καλημέρα. Ναι, έχω εικόνα της περιοχής, διότι μένω Νέα Ερυθρέα. Μπορεί να μην το γνωρίζεις, ότι μένω Νέα Ερυθρέα δηλαδή, οπότε τον Διόνυσο τον ξέρω πολύ καλά. Μια περιοχή που τη γνωρίζω και εκεί σκουπίδι φουλ, αλλά το σκουπίδι είναι δεύτερη μας φύση. Μην την αρνιούμαστε, τη φύση μας αυτή. Το σκουπίδι το αγαπάμε, το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε στον κήπο μας, το έχουμε στην αυλή μας, το έχουμε στο σπίτι μας μέσα. Ναι, ναι. Και το έχουμε και στους δημόσιους χώρους. Δεν είμαστε τίποτα καθαρούλιδες αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν δεν πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ το θέμα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο Σαλαμίνας, είναι θέμα ευρύτερο, ολόκληρης της χώρας. Πείτε μου εσείς σε ποιους δήμους και σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει το παραμικρό σκουπίδι. Ποια περιοχή είναι σαν την Κολονία που ήμουν εγώ και έμενα 10 μέρες με την οικογένεια και έκανα τις διακοπές μου. Ποια περιοχή είναι έτσι, τόσο καθαρή. Καμία. Καμία. Γεια σου Εύα μου, καλημέρα. Ξυπνητήρι βάζω για να ακούω αυτές τις έκτακτες εκπομπές. Μπαϊ Πέτρος Κυρκυλής. Τιμή μου. Εύα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Θα τα διαβάσω τα υπόλοιπα στην πορεία. Να στείλω και αυτές τις καλημέρες που έχει καταγράψει η κυρία Γεμελιάρη. Ελένη από την Καλυθέα, Σόφια από τη Σπάρτη, Στέφανη από το Γέρακα. Καλημέρα και στους τρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ακρόαση. Εννοείται και για τις καλημέρες. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα και σε αυτό το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνίου. Πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο Ρωμά, τον οποίο τον αναζητούσαν οι αρχές για υποθέσεις απάτης. Το πήραν χαμπάρι άλλοι Ρωμά, δεν ξέρω αν ήταν από το οικογενειακό του περιβάλλον, οι φίλοι του, και τι κάναν, μπούκαραν κανονικότατα στο αστυνομικό τμήμα, παιδιά. έδιραν δύο αστυνομικούς και διέφυγαν μαζί με το 18χρονο. Καθαρές δουλειές. Δεν έχω ακούσει να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοϊδής, λαλίστατος κατά τα λοιπά για το πώς γίνονται επιχειρήσεις στα Λιώσια και αλλού για τους Ρωμά. Όλα καλά, στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης. Αυτό τώρα θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι κανονικό, ότι μπουκάρουν Ρωμά, παίρνουν ένα δικό τους και φεύγουν και ακόμα τους ψάχνουμε. Δεν πρέπει να πέσουν εκεί κεφάλια. Δεν ξέρω, είναι κανονικό αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη. Δεν ξέρω, δεν τρέχει τίποτα. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα με την ένταξη των Ρωμά στην υπόλοιπη κοινωνία. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να ενταχθούν. Δεν θέλουν. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων, οι όποιες προσπάθειες για την ένταξή τους είχαν διατεθεί και πάρα πολλά και ευρωπαϊκά κονδύλια, θυμίζω. Πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα έτρεχαν. Τα καλά τα χρόνια έτρεχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πολύ χρήμα, ώστε να σπάσει αυτός ο κύκλος του αποκλεισμού. Δεν έσπασε, απέτυχαν τα προγράμματα αυτά. Οπότε εγώ νομίζω πως σωστά κάποιοι βάζουν μετεπιτάσεως το ζήτημα της στήρησης των νόμων και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ό,τι έχει να κάνει με τους Ρωμά. Τους Ρωμά, τους οποίους για πολλά χρόνια τους χαίδεψε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
7: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλάτορ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση
10: 30% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
1: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη σύντριβη ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: porte des armures. Tu as toujours été son soldat.
1: Έχει βγάλει φοβερό δίσκο η Μαντόνα, κυρία Σταματή. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ακούσετε. Καινούριο δίσκο, φρέσκο-λόφρεσκο και με πολύ ωραία μουσική ενορχήστρωση των τραγουδιών της. Εδώ το τραγούδι αυτό από αυτόν τον καινούριο της δίσκο, μια συνεργασία πραγματικά στην οποία αξίζει να σταθεί κανείς, με τον Βέλγο τον Στρομάε. My sins are my savior. Έχει μια μοναδική ικανότητα η Μαντόνα. Έχει μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες να διατηρήσει αυτό το κάτι το καινούριο, το κάτι το διαφορετικό. Μπορεί και επανασυστήνεται στο κοινό κάθε φορά μέσα από τις καινούργιες τις δισκογραφικές δουλειές. Το κάνει και με αυτό το δίσκο. Οπότε όσοι βρείτε χρόνο τώρα, ειδικά που είναι και καλοκαίρι, ακούστε τα τραγούδια της. Πραγματικά κάποιο θα σας αρέσει. Δεν γίνεται κάτι να μην σας μείνει από αυτή τη δουλειά της. Είναι Τρίτη, είναι η 18η ημέρα του Αυγούστου. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι. Ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, αρκετά δύσκολο το φετινό, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή είχε αρκετές δυσκολίες, είχαμε τα θέματα μας γενικότερα, και μία από τις δυσκολίες που φαίνεται πως συναντάμε τις τελευταίες εβδομάδες έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται πως η χώρα μας συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών χωρών που καταγράφουν μια σημαντική επιβάρυνση από τον ιό. Υπάρχει μια εκτίμηση του ΕΟΔΗ πως η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης του ιού ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Ήδη έχουμε αρκετά κρούσματα και πολλά στην Αττική, που δεν ήταν κάτι το αναμενόμενο. Καταλαβαίνω πως κυρίως στη Θεσσαλία είχαμε όλα αυτά τα χρόνια περισσότερα κρούσματα λόγω του ποινιού των ποταμών, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί. Μέσω των κουνουπιών κυρίως μεταδίδεται ο ιός αυτός, με τα κρούσματα να είναι 110. 81, μεγάλος αριθμός, αφορούσαν περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Φαίνεται πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενδεχομένως και επανεκτίμηση της όλης κατάστασης βάσει της επιδεινούμενης επιδημιολογικής εικόνας. Τουλάχιστον αυτό ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Παρακάλεσα τον κύριο Νίκο Σύψα να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω χρήσιμο είναι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο κύριος Σύψας, διακεκριμένος λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, τον γνωρίσατε την εποχή του κορονοϊού. Τον αφήσαμε στη συνέχεια εμείς οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση στην ησυχία του. Τώρα τον ξαναβρίσκουμε, τον ενοχλούμε και πάλι για λίγο. Γεια σας, κύριε Σύψα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα, κύριε Κυρκυλή, πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ιός του Δυτικού Νείλου, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Σύψα? Τι έχετε διακρίνει εσείς ως προς την εξάπλωση του ιού εδώ στη χώρα μας?
2: Πρέπει να ανησυχούμε, αλλά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Πρέπει να είμαστε, να βλέπουμε το φαινόμενο στις πραγματικές του διαστάσεις, οι οποίες όμως όλα αυτά παραμένουν ανησυχητικές. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη, τα κρούσματα επεκτείνονται και το πρόβλημα είναι ότι η περίοδος που περιμένουμε ακούσματα είναι ακόμα στη μέση της. Δηλαδή περιμένουμε ακόμα 4-6 εβδομάδες να έχουμε κινητικότητα του ιού. Πράγμα το οποίο μας σημαίνει ότι πρέπει αυτό το οποίο είπαμε και στην ανακοίνωσή μας να εντατικοποιήσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου.
1: Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Τι ζητάτε δηλαδή εσείς από την πολιτεία, τον ΕΟΔΗ, να γίνει? Πρέπει να επανεκτιμήσουμε κάποια μέτρα? Πρέπει να ληφθούν κάποιες άλλες δράσεις από αυτές που ελήφθησαν στο πρόσφατο παρελθόν? Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
2: Καταρχά, θα ξεκαθαρίσουμε ότι οι εμπλοκόμενοι, δηλαδή η πολιτεία, ο ΕΟΔΗ, η Δήμη, η Περιφέρεια, έχουν κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά το αντιμετώπιση του φαινομένου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι εντατικοποίηση, γιατί το φαινόμενο δεν φύγει, αλλά αυξάνεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα απ' όλα είναι, ξέρω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα κουνούπια. Όσο περισσότερα κουνούπια έχουμε, τόσο αυξάνεται το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του πληθυσμού των κουνούπιων. Αυτό σημαίνει μία πρώτη αντιμετώπιση είναι να κάνουμε περισσότερους ψυχασμούς. Ξέρετε, οι ψυχασμοί πρέπει να γίνονται όταν έχουμε τις προνύμφες, δηλαδή τα αυγά των κουνουπιών. Αυτό γίνεται την άνοιξη. Το οποίο ελπίζω να έχει γίνει, πιστεύω ότι έχει γίνει. Αλλά απλώς θα μπορούμε να τη συνεχίσουμε και τώρα, δηλαδή σε περιοχές της Αττικής, λίγο η Λόχαρη που έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε τη λίμνη του Μαραθώνα, έχουμε εδώ το κοπέρα το δρόμιο.
1: Εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, ακολουθείτε και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δηλαδή, όταν καταγραφεί κάποιο κρούσμα, ο ΕΟΔΗ ενημερώνει τις κατατόπους υπηρεσίες, τους Δήμους δηλαδή, και αυτοί προχωρούν σε νέο ψεκασμό. Αλλά λέτε τώρα πρέπει να έχει προηγηθεί μια δουλειά την άνοιξη για να έχουμε αποτελέσματα.
2: Σωστό. Ναι. Αλλά ακόμη και τώρα όμως και σήμερα, αυτό το οποίο είπαμε, ακόμη και σήμερα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι έγινε την άνοιξη έγινε, πρέπει και σήμερα να συνεχίσουμε και πρέπει να μην κυνηγάμε τις προνύμφες που δεν υπάρχουν, να κυνηγάμε τα ενήλικα κουνούπια τα οποία μας το μεταδίδουν.
1: Άρα, λέτε περισσότερους ψεκασμούς και σε μεγαλύτερη κλίμακα.
2: Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι οι εστίες στάσιμων υδάτων, δηλαδή όπου έχουμε στάσιμα υδάτων, όπου έχουμε παρτιμένες δεξαμενές, παρτιμένες πισίνες, όπου έχουμε οικόπεδα με νερά, πρέπει να ο κάθε δήμος να παρεμβαίνει και να εξαφανίζει τα στάσιμα ίδια. Όπου υπάρχει στάσιμο νερό, υπάρχουν κούνουπια. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να και μέσω του ΙΟΔΗ να βάλουμε παντού παγίδες κουνουπιών, να πιάνουμε τα κουνούπια και να δούμε πόσα από αυτά είναι μολυσμένα δηλαδή, και πόσο είναι η πυκνότητα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικές οι εντομολογικές παρεμβάσεις, να ξέρουμε πόσα κουνούπια έχουμε, πού τα έχουμε, πόσα από αυτά είναι μολυσμένα. Άρα, το υπάρχει μέτρο κίνδυνο. Δηλαδή, μην περιμένουμε το κρούσμα και μετά να παρέμβουμε, αλλά πρέπει πριν να πάει η πολιτεία να δει σε ποιες περιοχές έχουμε μεγάλο πρόβλημα κουνουπιών. Και εκεί πρέπει να κάνει την παρέμβαση προληπτικά και όχι να την κάνει εκ των υστέρων αφού δει το κρούσμα.
1: Αυτό δεν έχει γίνει δηλαδή. Δεν ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα κουνούπια. Δεν είναι κυρίως η περιοχή της Θεσσαλίας που είχε πάντα το μεγαλύτερο θέμα με μολυσμένα κουνούπια. Από εκεί δεν μας ερχόντουσαν, ή κάνω λάθος, κύριε Σύψα?
2: Τώρα είναι Αττική και τα κουνούπια. Το πρόβλημα μας έρχεται με τα χελιδόνια. Μας έρχεται από την Αφρική κάθε χρόνο. Και συνέχεια μου γίνονται υπάρχει το πρόβλημα όπου υπάρχουν πολλά κουνούπια. Τώρα, φέτος φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα είναι η Αττική και όχι η Θεσσαλία. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το λέει η εταιρεία λοιμόξεων, ότι να προλαμβάνουμε, μην περιμένουμε το κρούσμα για να κάνουμε τις ενέργειες. Αλλά ακόμα και όταν δούμε το κρούσμα, πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί, δηλαδή να κάνουμε αμέσως παρέμβαση. Και να βλέπουμε, απέδωσε παρέμβαση, να την πετράμε. Εάν δεν απέδωσε, την ξανακάνουμε. Και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε να είμαστε πολύ επιθετικοί όσον αφορά το ζήτημα των κουνουπιών.
1: Ναι. Τώρα, ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο μέσω των κουνουπιών? Διότι διάβασα πως υπάρχει περίπτωση να κολλήσει στον ιό του Δυτικού Νείλου και μέσω της μετάγγισης αίματος.
2: Σωστό, αλλά ελέγχονται τα αίματα. Δεν τα αφήνουν μέσα. Άρα, ο μεγάλος κίνδυνος για το πληθυσμό και αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι τα κουνούπια. Και γι' αυτό ακριβώς η μεγαλύτερη πρόληψη είναι να λατώσουμε τα κουνούπια και εμείς, σαν πολίτες, σαν κάθε πολίτης, να προφυλάσσει τα κουνούπια. Να μην εκθέτει τον εαυτό του σε ζητήματα κουνούπιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι. Η ανησυχία κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένους, ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, κύριε Σύψα. Αυτοί ενδεχομένως, αν κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, θα νοσήσουν και πιο σοβαρά, θα έχουν θέματα.
2: Πολύ σωστά, τα κούσματα της νόσης, η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό, δηλαδή έχει κάνει η μυϊκή εγκεφαλίδα, αφορούν αποκλειστικά και μόνο άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ή άτομα τα οποία έχουν μια βαριά άνοσο καταστολή. Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου και αυτούς πρέπει να προφυλάσσουμε, και αυτό είναι μια ευθύνη της πολιτείας αλλά και των πολιτών, οι οποίοι εφόσον έχουμε στο σπίτι με τέτοιους ανθρώπους πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία είναι όχι στα κουνούπια. Δηλαδή φοράμε πάντα όταν βγαίνουμε έξω ένα σπρέι ή μία λοσιόν έντομο από ειδική, βάζουμε παντού σίτες, βγάζουμε ό,τι νερά έχουμε γύρω από το σπίτι μας. Δηλαδή όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε πολλές φορές εκθέσει και η πολιτεία και η εταιρεία λοιμόξεων πρέπει να λαμβάνονται με αυστηρή σχολαστικότητα.
1: Ναι. Τα έχουμε κάνει περισσότεροι αυτά, αλλά νομίζω και εσείς σίγουρα θα το έχετε βιώσει, μιας και είστε κάτοικος της Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση με τα κουνούπια, δηλαδή. Γίνεται πραγματικά χαμός τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και ποιες είναι οι αιτίες. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες οι οποίοι σίγουρα με τη γνώση τους θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι τόσο κουνούπι, κύριε Σύψα, δεν το είχαμε στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω θα συμφωνήσετε.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα από τη δική μου παρατηρήση και εγώ ως κάτοικος της Αττικής. Και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει πολύ ισχυρά η πολιτεία και πολιτικά, δηλαδή του χρόνου χάρη την άνοιξη. Αλλά και σήμερα, αυτό το που λέμε σε ένα τελευταίο ακόμη και σήμερα, επιθετική πολιτική απέναντι στα κουνούπια, πλευράς πολιτείας.
1: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω πως περιμένετε οπότε να υπάρξουν και άλλα κρούσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περιθώριο για φυσυχασμό ως προς τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει ενδεχομένως και ο Σεπτέμβριος.
2: Δυστυχώς, για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα έχουμε το πρόβλημα, θα είναι εδώ και θα έχουμε και άλλα θύματα. Άρα, όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι, σαν πολίτες τουλάχιστον, ας φροντίζουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που είναι σε μεγάλο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύψα. Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Νίκος Σύψας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και λοιμοξιολόγος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το νου σας, παιδιά, το νου σας. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, είπαμε και για χελιδόνια. Το είπε ο κύριος Σύψας πως ο ιός αυτός μεταφέρεται μέσω χελιδονιών που μας έρχονται από την Αφρική, το είπαμε. Και για τους ψεκασμούς τα είπαμε. Παιδιά, πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι φαίνεται η πολιτεία. Γεια σου Αλίνα μου, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να την υποβάλεις αυτή την ερώτηση αν οι αστυνομικοί οπλοφορούσαν στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού. Φαντάζομαι πως οπλοφορούσαν. Τι, χωρίς το όπλο τους είναι εν ώρα εργασίας, είναι ποτέ δυνατόν? Τι σοή αστυνομική θα ήταν αυτή? Εννοείται πως θα οπλοφορούσαν. Τώρα τι ακριβώς συνέβη, πως μπόρεσαν να μπουκάρουν μέσα οι Ρωμά, αυτό δεν είναι καθόλου κανονικό να συμβαίνει. Και περιμένουμε και τη σύλληψη των δραστών και βεβαίως εξηγήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

αυτό που λέει ο φίλος ακροατής Γιώργος στο skyradio.gr στις 7:45 πρώτα λεπτά έχει πολύ δίκιο. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, προφανώς ούτε εμβόλιο. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ είμαστε λιγάκι αθωράκιστοι ως προς αυτό. Η επιστήμη δεν έχει τις λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα. Νομίζω ένας λόγος παραπάνω να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί.

Σε ειδήσεις από τη διεθνή δισογραφία που έχω ξεχωρίσει, σήμερα ξεκινάει στις ΗΠΑ μια δίκη που ενδεχομένως να αλλάξει την ιστορία των social media. Η Meta, η εταιρεία του Mark Zuckerberg, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές δικαστικές απειλές στην ιστορία της. Ξεκινάει δίκη με νόρκους για τον τρόπο με τον οποίο Instagram και Facebook στόχευαν ανήλικους χρήστες και τους εξέθεταν σε επιβλαβείς πρακτικές. Είναι αυτός ο εθισμός για τον οποίο συζητάμε, ο εθισμός των νέων στα social media. Η υπόθεση έρχεται επί ετά από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά οι πολιτείες αυτές κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό για σειρά παραβιάσεων της ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Εδώ το διακύβευμα είναι τεράστιο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μέσα από την αγωγή οι πολιτείες διεκδικούν ένα ποσό το οποίο μπορεί να ξεπεράσει, κρατηθείτε, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Βεβαίως ζητούν και πολύ συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των social media από τη Meta, να αλλάξει ορισμένα από τα πλέον θεμελιώδη χαρακτηριστικά τόσο του Instagram όσο και του Facebook. Οπότε καταλαβαίνετε πως αυτή η ιστορία θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ψωμί, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη πως τα όποια μέτρα έχουν ελήφθει, για παράδειγμα από την Αυστραλία, για περιορισμό της πρόσβασης των νέων

στο Μεξικό τώρα. Δεν ξέρω πώς είδατε αυτή την απίστευτη ιστορία επιβίωσης που σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει ταινία στο Hollywood. Σας την παρουσιάσαμε και εμείς χθες. Νομίζω το ρεπορτάζ το επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ένας 30χρονος ψαράς, ο Εράστο Κρισάντο Βαλντές, στο Μεξικό είχε εξαφανιστεί, είχαν χαθεί τα ίχνη του στις 23 Ιουλίου όταν είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα μαζί με τον πατέρα του σε ένα κενοτέ. Τι είναι το κενοτέ? Είναι ένα φυσικό άνοιγμα στο έδαφος που συνδέεται με μια υπόγεια σπηλιά και πάνε και άνθρωποι για ψάρεμα. Ο πατέρας του λοιπόν κατάφερε να βγει από το νερό, όμως γρήγορα διαπίστωσε πως ο 31χρονος γιος του δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. Ο νους του πήγε κατευθείαν στο χειρότερο δυνατό σενάριο, ότι δηλαδή ο μονάκριβος γιος του έχει χάσει τη ζωή του. Οι αρχές του Μεξικού ξεκίνησαν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς υπήρχαν φόβοι από την αρχή ότι είχε χάσει τη ζωή του. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εκεί που αντιμετώπισε αυτός ο άνθρωπος, καθώς μιλάμε για ένα βαθύ και σύνθετο υποβρύχιο σύστημα, σπηλιές, περάσματα. Συνθήκες όπου η επιβίωση καθίσταται σχεδόν αδύνατη για έναν άνθρωπο. Συμμετείχαν στις έρευνες που κράτησαν πάρα πολλές μέρες Μεξικανοί δίτες και ειδικές ομάδες. Οι δίτες στην αρχή πραγματοποίησαν καταδύσεις και έφτασαν μέχρι τα 120 μέτρα. Δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Πέρασαν 6 μέρες από την εξαφάνισή του για να εντοπίσουν το πρώτο στοιχείο, το οποίο θεώρησαν πως θα τους οδηγούσε στα ίχνη του αγνοούμενου, το καμάκι που είχε μαζί του για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Σε μεγάλο βάθος το βρήκαν και βεβαίως αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό στοιχείο. Δίχως όμως μετά από αρκετές ημέρες που πέρασαν στη συνέχεια να βρεθεί ζωντανός ο 31χρονος, οπότε οι ελπίδες είχαν μειωθεί κατά πολύ. Όλα έδειχναν πως η επιχείρηση θα κατέληγε στην ανέβρεση της ορού του συγκεκριμένου ανθρώπου, όταν μια διεθνής ομάδα ερευνητών και σπηλιοδητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία φτάνει στο σημείο, πραγματοποιεί αυτή η ομάδα τη δική της έρευνα και κατορθώνει, πέραν από κάθε πρόβλεψη, να εντοπίσει το συγκεκριμένο άνδρα ζωντανό, ο οποίος φαίνεται πως τελικά είχε βρει μια κοιλότητα μέσα στο σπήλαιο αυτό. Υπήρχε θύλακα αέρα και παρέμεινε εκεί περίπου 2 εβδομάδες περιμένοντας να φτάσει η βοήθεια, η οποία τελικά για καλή του τύχη έφτασε. Για ένα θαύμα μιλούν οι Μεξικανοί. Πάρα πολύ τύχη, θα πω εγώ, είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Εράστο, ο οποίος όταν βγήκε τελικά από τη σπηλιά, τον έβγαλαν οι δίτες, ήταν αφυδατωμένος, εξαντλημένος, καθώς είχε παραμείνει για ημέρες χωρίς κανονική τροφή. Χάρη στο λίγο νερό που υπήρχε στην κοιλότητα, κατάφερε να επιβιώσει και βεβαίως χάρη στο ότι ο μικρός αυτός θύλακας του επέτρεψε να υπάρχει αέρας εκεί και να μπορεί ο ίδιος να αναπνέει. Μια απίστευτη ιστορία που, ξαναλέω, σίγουρα θα γίνει κάποια στιγμή ταινία στο Hollywood.

Χθες επέστρεψαν στη χώρα μας και τα καμάρια μας, τα καμάρια του ελληνικού αθλητισμού. Ο Καραλής, ο οποίος κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο, θυμίζω, στο Άλμε Πικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και οι δύο αθλητές μας της κολύμβησης, που επίσης μας έφεραν μετάλλια, ο Σίσκος και ο Χρήστου. Βέβαια, με αφορμή αυτές τις επιτυχίες, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω το τι υπερβολές ακούμε, παιδιά, για τον ελληνικό στίβο και τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν λέγεται πραγματικά το τι υπερβολές λέγονται. Ότι ο ελληνικός στίβος ανθεί, ότι οι επιτυχίες αυτές δείχνουν πως υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον το οποίο ξεπροβάλλει μπροστά μας. Απόψεις που ακούγονται που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, διότι οι επιτυχίες αυτών των αθλητών οφείλονται πρώτον στο σπάνιο ταλέντο τους, δεύτερον στην υποστήριξη που έχουν αυτά τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τρίτον στο πείσμα τους και την προσωπική σχέση με τους προπονητές τους. Καμία από αυτές τις επιτυχίες δεν οφείλεται σε κάποιο εγχώριο οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης κάποιου αθλήματος. Τα έχει εγκαταλείψει αυτά τα αθλήματα η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα έχει εγκαταλείψει. Και ακόμα και όταν είχε πολλά λεφτά στη διάθεσή της η πολιτεία, ακόμη και τότε δεν βοηθούσε τους άξιους, τους ικανούς, άλλους βοηθούσε.

0: Στο ποδόσφαιρο, η είδηση που ξεχωρίζει είναι αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί κάνουν όλο αυτόν τον χαμό οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες. Είναι πραγματικά σαν να έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Με αγάπη το λέω, το έλεγα και χθες, το έλεγα και προχθές προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες. Με αγάπη, παιδιά, σας το λέω. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένας παίχτης του οποίου το ταλέντο, εγώ αλήθεια σας λέω, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Παρακολουθώ 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Τέτοιον παίχτη δεν νομίζω ότι έχει ξαναβγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε πολύ καλά έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρα αυτού του ποδοσφαιριστή στην περαιτέρω εξέλιξή του. Καλώς τον πούλησε, τον Κωνσταντέλια, και τον όποιον Κωνσταντέλια είναι προφανές πως δεν μπορείς να τον κρατήσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτό εδώ το πρωτάθλημα. Όπως έφυγε ο Ιωαννίδης, όπως έφυγε ο Βαγιανίδης, όπως έφυγε ο Τζολάκης, όπως έφυγε ο Κοστούλας, έτσι θα έφευγε κάποια στιγμή. Ήταν δεδομένο, νομοταλιακά θα συνέβαινε αυτό, θα έφευγε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οπότε δεν καταλαβαίνω όλον αυτόν τον χαμό που γίνεται, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να μην υπήρχε στις υπόλοιπες ομάδες με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που προανέφερα. Όμως θα πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω, να κάνουν λίγο στην άκρη όλοι. Για να...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα, η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρησμού. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φαίνεται να προκαλέσει πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Ύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο υλικοδρόμιο της Ύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτό που τη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονά του και συνετρίβησε χαράδρα κοντά στο υλικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουτουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα

0: πρόστιμα 43.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Παράλληλα, εμφανίστηκε πιο διαλεκτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευτούν στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία μετά από δημοσιεύματα για τη χρήση ντρόουνς βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Τουλάχιστον 6.438 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ σχεδόν 60.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Και στα αθλητικά, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις Αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλλιθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
2: Καλή σας ημέρα το λοιπόν. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Φτάσαμε στις 18 Αυγούστου. Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του μήνα. Σχεδόν, λιγάκι καβαλήσαμε τη μέση. Είμαστε τώρα, ξέρετε, δηλαδή ανεβήκαμε την κορυφή και τώρα αρχίζουμε και είμαστε στον κατήφορο, κατηφορίζουμε και νομίζω ότι διανύουμε μετά τις 20-25 Αυγούστου κυρίως, είναι από τις πιο όμορφες περιόδους του καλοκαιριού, μαζί με το πρώτο μισό έως τέλος Σεπτεμβρίου, να σας πω την αλήθεια, με ησυχία στην πόλη. Ησυχία στην πόλη, ακόμη δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Αρχίζουν και πιο πολύ τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε αυτό, να αδειάζουν και οι τόποι που γέμισαν φέτος ασφυκτικά. Καλό είναι αυτό για τα μαγαζιά και όσους εργάζονται στο κομμάτι του τουρισμού. Μιλάμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Προφανώς υπάρχει σε νησιά όπου οι υποδομές δεν είναι τέτοιες για να φιλοξενήσουν όλο αυτό τον κόσμο που θέλει να πάει στα συγκεκριμένα νησιά.

και τις ενέργειες μεγάλων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων της χώρας. Δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά είμαστε ένα κράτος όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που μπαίνει στα ταμεία είναι από τις υπηρεσίες. Οπότε όταν μιλάμε για υπερτουρισμό πρέπει να τα βάζουμε όλα στη ζουγαριά. Τέλος πάντων, είναι καλό για τους ανθρώπους που περιμένουν να βγάλουν το μεροκάματό τους από τον τουρισμό, εργάζονται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλα μαγαζιά. Και μετά από ένα μικρό τουλάχιστον, βλέπω, διαβάζω τις προγνώσεις του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Θα έρθει ένα μικρό δυνατό καλοκαιράκι. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, διαβάζω, για θερμοκρασίες που θα θυμίζουν και λίγο καύσωνα. Πέφτουν και οι άνεμοι. Όχι καύσωνα, με σας τρομάζω, αλλά τέλος πάντων θα θυμίζουν κάτι. Είδα στις προγνώσεις κάτι 37, 38 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μετά λοιπόν, και από αυτό το μικρό καλοκαιράκι θα αρχίσουμε να ατενίζουμε από μακριά και όσο περνούν οι μέρες θα πλησιάζει αυτό που λέμε κανονικότητα. Δεν θέλω να σας το χαλάσω, ειδικά σε όσους έχετε επιστρέψει, δεν το χαλάω ούτως ή άλλως. Δεν θέλω να το χαλάσω σε όσους απολαμβάνετε τώρα τις ημέρες των διακοπών σας. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό.

Θέλω να πω καλή δύναμη και στον κόσμο της εργασίας που δεν έχει 15 Αύγουστο, δεν έχει αργίες, και ένα από τα επαγγέλματα, τα σκληρά επαγγέλματα, είναι και αυτό του οδηγού ταξί. Καλή σου ημέρα φίλε μου Φώτη, που σε συνάντησα εδώ διαδικτυακός μου φίλος ο Φώτης. Καλή σας ημέρα φίλοι μου. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας, το ξέρω από πρώτο χέρι, δηλαδή το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, πώς να σας το πω. Δεν έχω ασκήσει το επάγγελμα, αλλά δικοί μου άνθρωποι, γνωρίζω πόσο δύσκολο και επικίνδυνο είναι το επάγγελμά σας και πόσο δίκαια είναι κάποια από τα θέματα που έχετε βάλει και στο Υπουργείο σχετικά με την κίνηση στην πόλη. Καλή δύναμη να έχετε φίλοι μου.

0: Εντάξει, τώρα θα μου την πέσετε και κάποιοι. Α, μισό λεπτό. Πριν το πάω με τους οδηγούς ταξί, γιατί μπορέσαμε τώρα να τον εντοπίσουμε, γιατί ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι ένας από τους ανθρώπους, πώς λέμε, ότι εδώ όλοι παριστάνουμε τα πάντα και μιλάμε για όλα όταν συμβαίνουν, και δημοσιογράφοι που γίνονται σεισμολόγοι, γιατροί κτλ. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι ακριβώς στην αντίπερα όχθη, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει μια υψηλή εξειδίκευση σε ό,τι πετάει, και τον βοηθάει βεβαίως και η επαγγελματική του σταδιοδρομία και οι γνώσεις που απέκτησε εκ των υστέρων. Κύριε Καραϊωσήφιδη, τι κάνετε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που,
1: καλημέρα.
0: Που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θα το κάναμε ούτως ή άλλως αργότερα, αλλά φοβήθηκα ότι δεν θα σας εντοπίσω.
1: Ξεκίνησα το πρωί με την τηλεόραση.
0: Ναι,
1: οπότε. Θλιβερή ημέρα.
0: Ναι.
1: Για την αεροπλοεία στην Ελλάδα.
0: Ξέρετε τι, ως γενικό σχόλιο, εγώ τώρα θα το πω, για να περάσουμε μετά στη δική σας ανάλυση για το τι έγινε στη Σύφνο. Όχι εκ πρώτης, και στην ουσία τους δεν είναι γεγονότα που μπορούμε να τα συνδέσουμε. Δηλαδή το Σαρακίνικο, το δυστύχημα που είχαμε με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και αυτό στη Σύφνο, σε καμία περίπτωση μην δημιουργούνται συνειρμοί. Αλλά υπάρχει κοινός παρανομαστής, ένα πτυτικό μέσο που λέγεται

0: ελικόπτερο και μπορεί να δημιουργεί και εντυπώσεις στο κοινό που κάθε τρεις ημέρες ακούει να συμβαίνει κάτι με ένα ελικόπτερο. Αυτό εννοώ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πολλά περιστατικά. Να υπενθυμίσω ότι υπήρχε ακόμη ένα συμβάν μίζων στο τέλος Ιουνίου που είχαμε την απώλεια ενός υπήρξε ένα συμβάν με ένα ελικόπτερο, το κάψε στο νερό.
0: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο και το ξέχασα, ναι.
1: Και επειδή υπάρχουν και άλλα ενδιάμεσα, μικρότερα βέβαια, θαλάσσινα συμβάντα, ναι. Δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και καλά κάνετε και το τονίζετε, διότι για τον πολύ κόσμο ακούει, όπως μια εποχή που ακούγαμε συνεχώς πέφτουν αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Βγαίναμε και μιλούσαμε και έχουμε μιλήσει και μαζί και κάνω αυτή την υπογάμιση. Δεν σχετίζονται μεταξύ τους εκτός αν υπάρχουν προϋποθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, συμβαίνει κάθε 2-3 χρόνια, 3-4 πτώσεις αεροσκαφών της Αμερικανικής Αεροπορίας ή της Αεροπορίας Ναυτικού, καθυλώνονται όλα τα αεροπλάνα και είναι αυτό που λένε το shake down, δηλαδή ξεκινάει από πάνω μέχρι κάτω μια έρευνα, μήπως συμβαίνει κάτι συστημικό, ναι, το οποίο δεν έχει επισημανθεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Το θλιβερό συμβάν δυστυχώς είναι αυτό που έχουμε δει. Δεν είναι σπάνια η περίπτωση με ελικόπτερα να συντρίβονται μετά από απώλεια ελέγχου. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, γιατί διερεύνηση εξ αποστάσεως όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, δεν μπορούμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα βίντεο με ένα ελικόπτερο να γυρνάει γύρω από τον άξονά του. Δηλαδή αυτό, λοιπόν, να κάνει περιστροφές και να συντρίβεται. Αυτό φαίνεται στο μάτι ενός απλού τηλεθεατή, πώς να σας το πω.
1: Και η εξήγηση είναι η εξής. Το υπτάμενο μέσο που ονομάζεται ελικόπτερο ή αεροσκάφος περιστρεφόμενων πτερήγων πετάει για ένα λόγο. Ότι έχει στην οροφή της καμπίνας, συνήθως ή σε δύο μέρη της καμπίνας, όπως είναι τα μεγαλύτερα, τα σινούκ της αεροπορίας στρατού, στροφεία. Τα στροφεία αυτά παίζουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο που παίζουν και οι έλικες και οι πτέρυγες του αεροπλάνου. Δηλαδή δημιουργούν άντωση, απλώς στα ελικόπτερα τη δημιουργούν με περιστροφή. Σε αντιστάθμιση της περιστροφής του κυρίου στροφείου υπάρχει ένα μικρότερο στροφείο σε έναν πρόγονο
0: στην ουρά
1: και το οποίο επιπλέον δίνει στον χειριστή τον έλεγχο κατεύθυνσης. Από τη φύση της όμως τα ελικόπτερα, εάν τα κύρια αυτά στοιχεία βλαφτούν, δηλαδή το στροφείο, το ουραίο αντισταθμιστικό, επειδή είναι εξαιρετικά ευάλωτα σαν υπτάμενες μηχανές, καταλήγουμε σε σχεδόν ακαρία απώλεια ελέγχου και με ελάχιστο χρόνο αντίδρασης από την πλευρά του χειριστή. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ θα τολμούσα να πω ότι από όλα τα σενάρια που παραμένουν, ναι, ανοιχτά, ναι, αυτό που αναδύεται τώρα σαν κυρίαρχο και σιγά σιγά τα υπόλοιπα θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα τα απορρίπτουμε, είναι μια καταστροφική αστοχία ή μια ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη, της οποίας όμως την ακολουθία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το ότι περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του, τον άξονα μάλλον του στροφείου του ελικόπτερου, σημαίνει ότι δεν έχει αντιστάθμιση. Δηλαδή, το πίσω αντισταθμιστικό, το ουραίο στροφείο, έπαψε να λειτουργεί, αποσπάστηκε, διαλύθηκε, αποκόπηκε ο άξονας, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αλλά δεν ξέρουμε την αλληλουχία που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή από πού ξεκίνησε. Για παράδειγμα, στο ελικόπτερο που χάθηκε στην περίπτωση της φωτιάς της Δυτικής Αττικής μετά από τη σύγκρουση, είδαμε σαφώς ότι η καταστροφή ξεκίνησε από την απώλεια του στροφείου και το ελικόπτερο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον πιλότο 2 ή 3 δευτερόλεπτα πριν από το στροβιλισμό περί τον άξονα να εμφανίζεται, το ελικόπτερο εμφανίζεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Το βλέπουμε μάλιστα κάποια στιγμή να πετάει σε αντίθετη κατεύθυνση από την πορεία την οποία θα έπρεπε να είχε προς το ελικοδρόμιο.
0: Ναι, ακόμη και ένας μη ειδικός καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα και ίσως ο πιλότος προσπαθεί σίγουρα να
1: αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τι χρόνο έχει, πόσο ραγδαία είναι αυτή η κατάσταση, αλλά το κυριότερο για μένα Αν έχει συμβεί κάτι που του έχει αποστερήσει πλέον τον έλεγχο του ελικοπτέρου, δεν είναι κύριος του ελικοπτέρου, δεν ελέγχει κάτι. Είναι απλώς επιβαίνουν σε, δυστυχώς, μια υπτάμενη μηχανή η οποία πέφτει από τον ουρανό ανεξέλεγκτα. Και είναι αυτό που έχουμε στο τελικό 1-2 δευτερόλεπτα του βίντεο που όλοι πιστεύω ότι έχουμε δει, με τη τραγική κατάληξη. Η διερεύνηση ξεκινάει για να βρει όλα αυτά τα ενδιάμεσα στοιχεία. Και μιλάω πάντοτε για τη διερεύνηση για ασφάλεια πτήσεων, διότι εδώ πέρα μπερδεύουμε και κάτι. Τη διερεύνηση που κάνει ένας εισαγγελέας για να αποδώσει ευθύνες, η οποία δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια πτήσεων, και τη διερεύνηση που κάνουν οι αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια πτήσεων. Ψάχνουμε να βρούμε τη συντήρηση, το ιστορικό του ελικοπτέρου, ακόμη και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί μετά από πολλά χρόνια να αποκαλυφθεί, και έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, ότι έγιναν πρόξενοι στοιχημάτων. Έτσι στείνεται η ασφάλεια, για να δούμε τι συνέβη για να μην ξανασυμβεί. Τα υπόλοιπα περί ευθυνών, ποιος φταίει, εισαγγελής κτλ. Είναι κάτι που κανονικά πρέπει να γίνεται πολύ μετά, αφού βρούμε τι συνέβη.
0: Ωραία. Αντιλαμβάνομαι μέσα από αυτά που μας λέτε ότι εσείς επικεντρώνεστε στο σενάριο βλάβης και πιο συγκεκριμένα δυσλειτουργίας του στροφείου που είναι στην ουρά.
1: Ένα κυρίαρχο σενάριο είναι, χωρίς να σημαίνει το μοναδικό.
0: Ωραία. Να θέσω εγώ τώρα κάποια ερωτήματα. Υπάρχει περίπτωση η συμπεριφορά που βλέπουμε του ελικοπτέρου να την αποδώσουμε σε ένα ευνίδιο περιστατικό που αφορά τον πιλότο και την κατάστασή του?
1: Όπως είπα και προηγουμένως, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, αλλά το πόσο ισχυρά είναι πρέπει να ενισχύονται από κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή που είναι ένα βίντεο που δείχνει χαρακτηριστικά
0: Συγγνώμη, για να μην φανεί ότι με την ερώτησή μου είτε υποβαθμίζω, υποτιμώ τις δυνατότητες ενός έμπειρου πιλότου μας που μάλιστα θρηνεί η οικογένειά του, οι φίλοι του, τον χαμό του. Δεν ήταν προσβολή προς
1: την πιλότου. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ήταν μήπως κάποιο θέμα, αν προκύψει κάποιο θέμα υγείας, πώς να το πω, κάτι που έπαθε ο πιλότος εκείνη τη στιγμή.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε και έχετε δίκιο, θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Είναι και αυτό ένα από τα σενάρια. Δεν το έχουμε βγάλει από τη μέση. Και εγώ λέω πάντοτε ότι ακόμη και αν έχουμε κυρίαρχο και τεκμηριωμένο σενάριο, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν λείπει ποτέ. Βέβαια, ορισμένες φορές δεν είναι στο πιλωτήριο του ελικοπτέρου. Είναι στη συντήρηση, είναι στη σχεδίαση, είναι στη διαχείριση και πάει λέγοντας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για μένα τουλάχιστον, το ισχυρό σενάριο, μάλλον το σενάριο της βλάβης αστοχίας ισχυροποιείται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Εάν αποδειχθεί μέσα από την περαιτέρω διερεύνηση,
0: μέσα από
1: επικοινωνίες, ότι υπήρξε αναφορά, ότι ή δεν υπήρξε επικοινωνία του πιλότου ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούν να ενισχυθούν άλλα σενάρια. Αλλά αυτή τη στιγμή η καταστροφική αστοχία και η ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη υποστηρίζονται τουλάχιστον από το οπτικό υλικό το οποίο έχουμε. Θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια.
0: Έχει μαύρο κουτί το ελικόπτερο?
1: Κάποια ελικόπτερα έχουν κάποια καταγραφικά, αλλά με την έννοια αυτή που έχουμε στα μεγάλα
0: αεροσκάφη,
1: εμπορικά αεροπλάνα, τα επιβατικά πάνω από 5,5 τόνους πρακτικά είναι η υποχρέωση να μεταφέρονται καταγραφής φωνής και στοιχείων πτήσης, δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο εγκαθιστούν κατά περίπτωση κάποιου είδους καταγραφικά. Δεν είμαι όμως αυτή τη στιγμή σε θέση να σας απαντήσω αν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας, γιατί αφορά εταιρεία πλέον και όχι καθολική απέτηση λόγω κανονισμών, ήταν εξοπλισμένα. Αυτό αποστερεί, αν δεν υπάρχουν, προφανώς καταλαβαίνετε ότι μας αποστερεί από την δυνατότητα μιας πληρέστερης διερεύνησης. Και πολλές φορές οι διερευνήσεις καταλήγουν σε αδιέξοδο λόγω έλλειψης στοιχείων. Δεν μπορούμε πάντοτε να βρούμε τη συνέχεια. Δυστυχώς.
0: Γράφουν δύο ακροατές σχετικά με την εισαγωγή της συζήτησής μας ότι πολλά περιστατικά με ελικόπτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είναι πιο ψαγμένοι από εμένα, ο Γιώργος και ο Αντώνης, Ο ένας λέει υπάρχει κοινό τύπος ελικοπτέρου στα τελευταία συμβάντα και ο Αντώνης λέει τα ελικόπτερα ήταν Bell όπως και τα πυροσβεστικά. Δεν ξέρω ισχύουν αυτά που γράφουν.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια γενίκευση την οποία θα πρέπει να απορρίψουμε. Ναι, ήταν Bell. Άλλο Bell το ένα, άλλο Bell το άλλο. Δηλαδή, δεν θέλω τώρα να το ονοματίσω αυτοκίνητα για να σας πω για άλλο αυτοκίνητο αυτό, άλλο μοντέλο αυτό, άλλο μοντέλο εκείνο. Δεν είναι κοινό παρονομαστή. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, εάν αποδειχθεί ότι το ελικόπτερο του χθεσινού συμβάντος ήταν ένα από τα Bell 206 της συγκεκριμένης εταιρείας, έχουμε ένα δεδομένο. Το Bell που χάθηκε δυστυχώς με την απώλεια δύο ζώων στην περίπτωση της φωτιάς, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ελικόπτερο μιας άλλης κατηγορίας, μιας διαφορετικής σχεδίασης.
0: Που εδώ, παρεπιπτόντως, υπάρχει και σήμερα ένα ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή.
1: Για τις μαρτυρίες.
0: Για τις μαρτυρίες φαίνεται ότι δεν ήταν θέμα συντονισμού. Δηλαδή δεν είχαν αντιληφθεί καν οι πιλότοι του ενός ελικοπτέρου την παρουσία του άλλου.
1: Κοιτάξτε, εγώ επιφυλάσσομαι γι' αυτό. Γιώργο του Σουλιώτη τον εκτιμώ αφάνταστα για το ρεπορτάζ που κάνει εξαιρετικός. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση που επιφυλάσσομαι για ένα και μοναδικό λόγο. Δεν ξέρουμε τις καταθέσεις των υπολείπων. Mm-hmm. Και όπως είμαι προηγουμένος, πού γίνονται.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνό. 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
13: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
12: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
15: Και τελείωσε η υπόθεση.
12: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
12: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
17: Πώς εδώ ήτανε.
18: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στην περιοχή που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Αλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι της πρωινής παρέας. Βρισκόμαστε στην 18η του μηνός Αυγούστου. Εύχομαι να περνάτε καλά όσοι βρίσκεστε σε τόπο διακοπών. Εύχομαι καλή δύναμη σε όσους ήδη έχετε μπει σε μια κανονικότητα. Βρίσκεστε στην εργασία σας, έχετε επιστρέψει στην πόλη μας. Όχι και πάρα πολύ, αν κρίνω από την κίνηση στους δρόμους. Εύχομαι καλό δρόμο και στο φίλο που καθώς ερχόμουν εδώ στο Φάληρο, αν γνωρίζετε, σε μια διασταύρωση στο Μετροπόλιταν πηγαίνοντας προς Πειραιά, έκανε μια αναστροφή σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Επέλεξε να κάνει αναστροφή γιατί είδε το δρόμο άδειο. Παραλίγο ξιστά του πέρασε ένας που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, ξιστά του πέρασε ένας άλλος που ερχόταν από πίσω του. Γιατί καταντιλαμβάνεσαι, όταν κάνεις μια παρανομία, θέλεις να είναι και καραμπινάτη. Δηλαδή δεν προειδοποιείς, θα κάνω παρανομία. Την κάνεις, κάνεις μια αναστροφή. Δηλαδή, ευτυχώς φίλε μου που βρισκόμαστε σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει αξιωθεί να βάλει ακόμα κάμερες στις διασταυρώσεις. Είναι κάτι που εξαγγέλλεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς λοιπόν για εσένα δεν υπάρχει κράτος το οποίο να έχει βάλει κάμερες στις διασταυρώσεις να μπορεί να σε εντοπίσει. Συνεπώς συνέχισε να κάνεις και να τους γράφεις στα μυαλά σου και όλους μας και εμάς και την ασφάλειά μας και τις οικογένειές μας που μετακινούμαστε, αφού δεν υπάρχει πολιτεία εδώ συντεταγμένη να σε πιάσει. Καλό δρόμο να έχεις, ασφάλεια να έχεις φίλε μου, να είσαι καλά. Και να ήταν ο μόνος, ειδικά τώρα που έχει αδειάσει η πόλη, γίνεται πανηγύρι, έτσι, το έχετε καταλάβει όσοι κινείστε. Ναι, κάνετε τώρα κάποια σχόλια σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Καραϊωσιφίδη για τη συντήρηση των ελικοπτέρων, για το πώς πρέπει να γίνεται, για τον τύπο των ελικοπτέρων. Νομίζω ότι σε μια τεχνικού επίπεδου συζήτηση εγώ για τα ελικόπτερα δεν μπορώ να μπω. Δηλαδή υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα εξετάσουν τα αίτια, θα δουν τι έφτεξε σε κάθε επίπεδο και θα βγάλουν ένα πόρισμα. Οπότε να κάνουμε μια συζήτηση εμείς που δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε τεχνικό επίπεδο λεπτομέρειες, αυτό θα ακολουθήσει μια διαδικασία η πολιτεία έτσι όπως πρέπει, γιατί πρέπει να υπάρξει απάντηση. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κοινός παρανομαστής, είναι το ελικόπτερο, αλλά καταλαβαίνω ότι σε επίπεδο εντυπώσεων ο κόσμος λέει μα τι γίνεται πάλι ελικόπτερο, οπότε πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και νομίζω θα δοθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, που για ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκε, επειδή είχαμε τελευταία την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και τις προηγούμενες στην Αττικοβιωτία. Είχαμε καταστροφές σε σπίτια, σε περιουσίες. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος πρέπει τώρα να υποστηριχθεί από το κράτος. Και οφείλω να ομολογήσω, όχι επειδή είναι παρόν κύριος Κατσαφάδος, δεν είναι εδώ πέρα, όσοι ακούτε θα έχετε καταλάβει τώρα ότι δεν είναι αυτό το θέμα, να λέμε καλά λόγια, αλλά βλέπω ότι έχει τρέξει με άλλη ταχύτητα λιγάκι. Τώρα δεν ξέρω αν οι άνθρωποι πάρουν γρήγορα και τα χρήματά τους, αλλά φαίνεται ότι βλέπεις πριν καν σβήσουν οι φλόγες, εγώ τουλάχιστον σε Σαλαμίνα και στην Αττικοβιωτία άρχισα να πηγαίνω συνεργεία. Δηλαδή λιγάκι τρέχει το πράγμα. Τι κάνετε κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είχατε και στη Σαλαμίνα είχατε πάει πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Εχθές είχαμε τη Σαλαμίνα. Κοιτάξτε, από χθες το πρωί τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στη Μάνη, όπου εκτός από τις
0: φωτιές έχουμε και πλημμύρες.
1: Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια χώρα μικρή γεωγραφικά. Βλέπετε ότι η κλιματική κρίση δεν χτυπάει μόνο εκεί που περιμένουμε ή δεν παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία υπολογίζουμε ανάλογα με την εποχή, αλλά έχουμε και άλλα φαινόμενα. Οπότε τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών από χθες βρίσκονται στη Μάνη, στη Σαλαμίνα και φυσικά βρίσκονται και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου είχαμε και εκεί μια μεγάλη φωτιά. Ναι.
0: Έχετε στο Υπουργείο έτσι μια εικόνα, μέχρι τώρα δηλαδή, μακάρι να μην γίνει τίποτα από εδώ και στο εξή, αλλά μέχρι τώρα έχετε μια εικόνα για...
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Θα μπορούσα να έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα μεθαύριο, όπου θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες παντού, αλλά είναι μικρές οι καταστροφές.
0: Για τη Σαλαμίνα λέτε τώρα?
1: Και για τη Σαλαμίνα και για τη Σίδερη και για τη Μάνη.
0: Ναι.
1: Για πλημμυρισμένα σπίτια δηλαδή και για σπίτια τα οποία έχουν προστεί φθορές από τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Στη Σαλαμίνα υπολογίζουμε ότι είναι κοντά στα 15 σπίτια.
0: 15 σπίτια που υπέστησαν ζημιές, έτσι. Τώρα για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει πρόβληψη αυτή που έχουμε δει και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή τα...
1: Σε όλες τις περιοχές, αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Μάλλη, έχουμε επισκεφτεί τους δημάρχους και με τους υπόλοιπους φορείς έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο, ούτως ώστε με συντονισμό και με γρήγορες ταχύτητες έχουμε μειώσει διαδικασίες, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τα πρώτα χρήματα, τα πρώτα βοηθήματα τα οποία δικαιούνται, yeah, και να προσπαθήσουμε να επανέλθει η ζωή στην κανονικότητα την οποία βρισκόταν πριν από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Μια προσπάθεια η οποία θέλουμε να δείξουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω μόνος του και κανένας δεν αντιμετωπίζει μόνος του αυτά τα φαινόμενα.
0: Έλεγα για τη Σαλαμίνα ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση, επειδή την ξέρω την περιοχή και ξέρω ότι ως Πειραιώτης και εσείς γνωρίζετε την περιοχή, μια πολύ δύσκολη περίπτωση που θα μπορούσε, βεβαίως έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπων, είναι τραγικό, αλλά ήταν μια περίπτωση που γνωρίζοντας τις συνθήκες, πηγαίνοντας και εκεί, βλέποντας την κατάσταση, επειδή λειτουργήσε πολύ γρήγορα η πυροσβεστική και έχουμε ένα πολύ καλό κλιμάκιο στη Σαλαμίνα, το γνωρίζω, και επειδή λειτουργήσε πολύ καλά και η έξοδος, η διαφυγή από μάκρυς των ανθρώπων, θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ χειρότερη η κατάσταση εκεί. Δεν ξέρω αν είναι και η δική σας άποψη αυτή.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στις 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν ήταν μια πυρκαγιά, ήταν δύο πυρκαγιές.
0: Ναι, και αυτό...
1: Δεν ήταν μια πυρκαγιά, ήταν δύο πυρκαγιές. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούσαν.
0: Πολύ καλά το γνωρίζω, πολύ καλά. Πολύ καλά γνωρίζω
1: την περιοχή, πολύ καλά. Πυρκαγιά, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά σπίτια μέσα στο δάσο της Διάσπαρτα. Πολλές χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι παραφερίζαν και κάνουν τις διακοπές τους και ήταν στη θάλασσα. Μιλάμε για 16 Αυγούστου, μεσημέρι.
0: Ναι. Ο συνδυασμός πραγμάτων έδειχνε ότι γλιτώσαμε πολύ μεγάλο
1: κατάστημα. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και δυστυχώς είχαμε την απώλεια, όπως είπατε, αυτών των δύο συνανθρώπων μας, κάτι το οποίο είναι πολύ λυπηρό και οδυνηρό για τις οικογένειές τους. Κατά τα άλλα όμως, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρξε ένας απόλυτος συντονισμός ανάμεσα στην πυροσβεστική, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, το λιμενικό, γιατί είχαμε 600 απεμπλοκισμούς από διαθαλάσσεις. Με τους εθελοντές, με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και καταφέραμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να οριοθετήσουμε και να ελέγξουμε μια πυρκαγιά η οποία δεν έκαψε μεγάλο αριθμό στρεμμάτων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είχε αυτές τις ιδιαιτερότητες τις οποίες σας προείπα.
0: Έτσι. Και έγινε μετά μια προσπάθεια, επειδή γίνεται και μάρτυρες, γιατί είναι μια συνολική αντιμετώπιση, και να μου πείτε τώρα έχουμε απώλειες ανθρώπων, έχουμε καταστροφή περιουσιών, αλλά εγώ το βάζω γιατί είναι, το θεωρώ σημαντικό. Ήρθανε μετά και τα συνεργεία, οργανωμένη πολιτεία, είδα και τον κύριο Χρυσάκη, το λέω σωστά, τον ειδικό γραμματέα για τα ζώα, δηλαδή να μαζέψουν και τα αδέσποτα και όλα.
1: Γίνει στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας.
0: Γίνονται πραγματάκια.
1: Δεν θα σταματήσω να πω ότι η χώρα μας κινείται πλέον με δύο μεγάλα κεκτημένα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ολιστική διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων. Δηλαδή, πλέον το κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης του πεδίου και της αποκατάστασης, υπάρχει μια κοινή γραμμή και υπάρχει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και στα τρία αυτά, τα οποία δεν λειτουργούν πλέον αποκομμένα και μεμονωμένα. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Μια δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο υπάρχει. Ανάμεσα στην πυροσβεστική, στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις όποτε χρειάζεται, στο επιστημονικό προσωπικό της χώρας και φυσικά στους εθελοντές μας. Προφανώς και πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και γι' αυτό ανταγωνιζόμαστε και γι' αυτό κάθε χρόνο ενισχύουμε την πυροσβεστική με έμψυχο δυναμικό, με νέα τεχνικά μέσα. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες, νέες μεθόδους. Βλέπετε ότι δεν γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Είναι η χειρότερη χρονιά.
0: Ναι, και όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
1: Βλέπετε, είχαμε τεράστιες πυρκαγιές στο Καναδά, στην Ουάσιγκτον, σε ό,τι έχει να κάνει με την Αμερική. Τρομερές πυρκαγιές, αδυναμία των κρατών να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εμείς έχουμε κάνει τεράστια άλματα προόδου και προφανώς δεν υπάρχει κάποιος δείκτης που να μετράει, αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα βήματα, πόσο μεγαλύτερη θα είναι η καταστροφή.
0: Μας έλεγε χθες η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, ότι στη Γερμανία υπάρχουν πολλές φωνές διαμαρτυρίας για το πώς είναι οργανωμένο το κράτος στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Χαρακτηριστικό, υπάρχει στη Γερμανία ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Ένα. ένα πυροσβεστικό αεροσκάφο.
1: Η χώρα μας διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών και ελικοπτέρων, κύριε Μάλλη, που υπάρχει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε,
0: παρόλα αυτά, δεν θέλω να αεροποιήσω καταστάσεις.
1: Εμείς δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι.
0: Απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις, πρέπει να και εμείς να ανεβάζουμε συνεχώς
1: ρυθμό. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Ακόμα και ένα στερέμα βασικής έκτασης να καεί, ακόμα και ένα σπίτι να καεί και πολύ περισσότερο, ακόμα και αν σε ένα άνθρωπο πώς μας τραυματιστεί ή χάσει τη ζωή του, εμείς δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Παρόλα αυτά όμως, σας ξαναλέω, έχουν γίνει υπερπροσπάθειες γύρω από το κομμάτι της διαχείρισης της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας. Προφανώς κάθε χρόνο αυξάνουμε την ανθεκτικότητά μας, και αυτός είναι ο στόχος μας, να αυξάνουμε την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος δείκτης ο οποίος να αποτυπώνει, αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα τεράστια άλματα προόδου, πόσο μεγαλύτερες θα ήταν οι ζημιές και οι καταστροφές και πιθανόν και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Αλλά εμείς συνεχίζουμε προσιλωμένοι σε αυτό το οποίο έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε. Γι' αυτό το πράγμα όμως, αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται και μια συνεργασία και από τους πολίτες. Όλοι έχουμε και την ατομική μας ευθύνη. Αυτό το οποίο λέμε καθημερινά, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν από την πολιτική προστασία καθημερινά δεν είναι οδηγίες, αλλά αποτελούν εντολές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ίδιας μας της ζωής, των περιουσιών μας και του φυσικού περιβάλλοντος, δεν είναι ένα κλισέ. Μια πραγματικότητα.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά πάντοτε η ανθρώπινη βλακεία θα τη βρίσκεται μπροστά σας. Τι να κάνουμε τώρα. Προχθές έπιασαν κάποιον που σε κατηγορία 4 είχε ανάψει την ψυσταριά. Τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Μάλλη, ότι με την κλιματική κρίση θα ζήσουμε. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Πλέον δεν αντιμετωπίζεται από το κράτος. Και έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίζουν και οι πολίτες. Η κλιματική κρίση δεν είναι. Τρανό παράδειγμα ήταν αυτό που έγινε στη Μάνη. Η κλιματική κρίση δεν έχει να κάνει μόνο με το φόβο και το κίνδυνο του καλοκαιριού, αν φυσάει να ξεσπάσει μια φωτιά. Η κλιματική κρίση είναι κάτι το οποίο ζούμε μαζί.
0: Κάτι ακραίο που μπορεί να σου προκύψει ανά πάσα στιγμή. Κύριε Κατσαφάδο, επειδή και εσείς, λέω, Πειραιώτης τα γνωρίζετε. Εγώ επιστρέφω στη Σαλαμίνα, αν θέλετε μου απαντάτε. Εγώ για να πάω από τα Περιστέρια στα Σελήνια χρειάζομαι κοντά στο 10-15 λεπτό. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια.
1: Ξέρω τι θέλετε να μου πείτε, και όλα αυτά διαδεικνύονται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Κοιτάξτε, έχουμε ενισχύσει τις ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής και γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά στις 300 συλλήψεις φέτος. Είναι αριθμός ρεκόρ.
0: Και εσάς όμως δεν σας προβληματίζει ότι είχαμε δύο φωτιές?
1: Κοιτάξτε, το αν με προβληματίζει εμένα με προβληματίζει, αλλά λίγη σημασία έχει.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι είναι άνθρωποι
1: οι οποίοι διερευνούν τα δύο αυτά περιστατικά. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Η απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο χρονικά είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει ένα συμπέρασμα ότι κάποιος έβαλε φωτιά και στο ένα σημείο και στο άλλο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια αυθαίρετα συμπεράσματα.
0: Αντίληπτο.
1: Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα αποφανθούν γύρω από αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Είμαστε καλά.
0: Ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Μου γράφει ο Γιώργος, πρέπει να γίνει υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης σε όλα τα σπίτια υψηλού κινδύνου. Υπάρχει μια πρόβλεψη με βάση τον τελευταίο νόμο, δηλαδή μαζί με τον καθαρισμό των οικοπαίδων και για συστήματα που πρέπει να τοποθετηθούν, από κουφώματα μέχρι πώς πρέπει να έχεις διαμορφώσει γύρω το χώρο όταν βρίσκεσαι δίπλα στο δάσος. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στην πράξη. Όχι, δεν ξέρω, δεν γίνεται στην πράξη. Και τελικά, πώς και εμείς οι ίδιοι, ενώ έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχεις, δεν σου λέω εγώ, δεν είναι ουρανοκατέβατα τα χρήματα που σου ήρθαν και έχτισες στο σπίτι, έχεις σκοπιάσει, έχεις μοχθήσει με την εργασία σου, τις εργασίες σου, 2-3 δουλειές για να φτιάξεις αυτό το σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή όπως τη λες υψηλού κινδύνου, δηλαδή κοντά σε δάσος, σε αλσίλιο κτλ. Έχεις δαπανήσει πάρα πολλά χρήματα τα οποία τα έχεις στερήσει από την προσωπική σου ευχαρίστηση, τα έχεις στερήσει από την οικογένειά σου και δεν δίνεις κάποια χρήματα, πολύ λίγα, ελάχιστα σε σχέση με το σπίτι που έχεις φτιάξει. Ελάχιστα χρήματα προκειμένου να το υπερασπίσεις απέναντι και σε αυτούς τους κινδύνους. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να το δούμε, εφόσον βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τώρα για τα υπόλοιπα επανέρχομαι. Let me see you dance, babe.

Έλα ρε Φώτη, ο φίλος μου, οδηγός ταξί. Καλή δύναμη, φίλε μου, καλές κούρσες να έχεις. Καλημέρα μου, λέει, την Πέμπτη που παίζει ο Παναθηναϊκός μας. Όλοι οι γκαντέμιδες στα υπόγεια του σταθμού στο Sky μέχρι να κερδίσει η Πανάθα μας. Θα τους κλειδώσουμε, Φώτη, μη φοβάσαι.

Ο Πιτσιλής στην ΑΔΕ έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο εντοπισμού φοροδιαφυγής. Έχει οργανώσει μια υπηρεσία από το βρεφονηπιακό της στάδιο και την έχει πάει όχι τώρα στην εφηβεία, την έχει ενηλικιώσει με πολύ καλά συστήματα ελέγχου φοροδιαφυγής, με διασταυρώσεις, δηλαδή πας με την καρτούλα σου, ξοδεύεις σε ένα ξενοδοχείο, παίρνεις και ένα κινητό και μετά το δηλώνεις ότι ξέρεις εγώ τη βγάζω με 300 ευρώ το μήνα και μπορεί να τα βάλει όλα αυτά σε ένα σύστημα και να σου πει Ελλάδο φίλε μου με 300 ευρώ το μήνα, iPhone δεν παίρνεις, πες μου που τα βρήκες. Λοιπόν και έτσι, προσέξτε έτσι, έχουν βρεθεί και χρήματα τα οποία θα δοθούν τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν εν πωλής προέρχονται από αυτή τη δουλειά που έχει κάνει ο Πιτσιλής. Το λέω αυτό για να μην φανεί ότι η κριτική που θα κάνω τώρα είναι εναντίον του. Εγώ είμαι υπέρ της δουλειάς που γίνεται. Έχει βάλει και πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν την κοινωνική δικτύωση, μπαίνουν σε Instagram, TikTok, βλέπουν εκεί τις χλιδές, ψάχνουν μετά τράπεζες. Δηλαδή έχει κάνει εξαιρετική δουλειά που φαίνεται, πώς φαίνεται, από τις φοροελαφρύνσεις, από τα μέτρα, από αυτά, από που νομίζετε έρχονται. Ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι από την ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή περισσότερος πλούτος, και ένα άλλο κομμάτι έχει πιάσει τη φοροδιαφυγή. Για να πω τώρα το αρνητικό. Το ξεκάρφωμά μου είναι τα καλά λόγια. Όχι, όχι, τα πιστεύω απολύτως. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της Σαντορίνης, της φοροδιαφυγής. Εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Πήγε εκεί με μια ονομασία, με ένα κωδικό κρουαζιέρα θα σε πάω. Προσέξτε τώρα, η εφοριακή δεν είναι πια με την καμπαρτίνα και το καβουράκι, είναι με το μαγιό. Βάζουν και ένα τίτλο στην επιχείρησή τους, κρουαζιέρα θα σε πάω, και πήγαν στα τουριστικά τα σκάφη που κάνουν εκεί τις βόλτες στη Σαντορίνη για να δουν αν κόβουν αποδείξεις, για να δουν αν είναι εντάξει. Σχεδόν ένα στα δύο φοροδιέφευγε. Πού έγινε η ένστασή μου? Δεν έγινε σε αυτό που έγινε. Πολύ καλά έγινε. Και πολύ καλά τα αποτελέσματα. Έχει βγει μια ανακοίνωση που για εμένα χρειάζεται μια διευκρίνηση, γιατί δημιουργείται μια εντύπωση την οποία μου την επισήμανε ο Νόντας. Γεια σου Νόντα, καλή σου ημέρα φίλε μου. Με αφορμή λοιπόν το μήνυμά σου κάνω αυτή την παρατήρηση. Λέει ο Νόντας ότι ποιο είναι το όφελος για το κράτος εάν τα πρόστιμα είναι μισά από τα κλεψιμέικα. Λέω, έχει δίκιο άραγε ο Νόντας. Ενώ η ανακοίνωση από την ΑΔΕ αναφέρει μία σειρά από παραβάσεις, αναφέρει ότι ελέγχθησαν πάρα πολλά τουριστικά σκάφη, τα μισά βρέθηκαν να μην κόβουν αποδείξεις, να έχουν άλλα πράγματα. Λέει, η συνολική αξία που συνδέεται με τις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ. 92.000 ευρώ. Τα πρόστιμα 43.000 ευρώ. Και μου λέει ο Νόντας, αυτοί έχουν βάλει στην τσέπη και άλλα 45-50 χιλιάρικα. Δηλαδή, ποιο είναι, μου λέει, ποια ακριβώς είναι η τιμωρία του κάποιου που τους βρίσκει 92.000 ότι έχουν τσεπώσει, αλλά πληρώνουν σε πρόστιμα 43. Προφανώς, εγώ σίγουρα αυτό πιστεύω, υπάρχει κάποιο θέμα εδώ, δεν είναι αυτό, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτό, γιατί είναι αυστηρά πια τα πρόστιμα, είναι οι καμπάνες, δηλαδή είναι, ηχούν δυνατά, την ακούς όταν η ΑΔΕ σε πιάνει χωρίς αποδείξεις, την ακούς για τα καλά, δεν είναι μόνο ένα πρόστιμο και τη γλιτώνουμε, είναι πολύ περισσότερο. Απλά θέλω να πω ότι επειδή και εμείς αναπαράγουμε κατά αυτόν τον τρόπο, να μου πείτε και εμείς τώρα, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε εκεί και αναπαράγουμε κατά αυτόν τον τρόπο την είδηση, ίσως χρειάζεται μια διευκρίνηση, γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο φαίνεται ότι τελικά έβαλε και χρήμα στην τσέπη αυτός ο οποίος δεν έκοβε αποδείξεις ή τέλος πάντων εκμεταλλευόταν όλη αυτή την κατάσταση και λειτουργούσε, βρισκόταν κάτω από το ραντάρ. Αυτό θέλω να πω για το κομμάτι των προστήμων που έπεσαν στην Σαντορίνη για τα σκάφη τα οποία δεν έκοβαν αποδείξεις. Κάπου εκεί χρειάζεται ίσως μια διευκρίνηση. Σιγά σιγά πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω με Γαστούνη, γιατί εκεί
Εκεί, τώρα, όχι, θα σας το πω μετά. Εκεί σήμερα έχουμε την πρώτη, διαβάζω, σαν σήμερα έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για παράσταση Καραγκιόζες στην Ελλάδα. Σήμερα, σαν σήμερα, το 1841, έχει βγει η εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη και λέει ότι στις 21 του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Νάπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη. Και με αφορμή αυτό, θέλω να σας πω πώς λειτουργήσαν οι εδιοκτικοί αρχές στη Γαστούνη με τους Ρωμά. Με τους Ρωμά που πήγαν και απελευθέρωσαν έναν Ρωμά, τον οποίο είχαν συλλάβει οι αστυνομικοί και τους πλάκωσαν και στο ξύλο.

0: Πιάσ' τώρα, Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
2: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
0: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε, φίλε.
2: Φοβάμαι.
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
0: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
1: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η Μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστε στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία, είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην Αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια Αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
11: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο.
5: Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Πρωινά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού επάνω. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
10: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά έθερος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ισακ. Τι κάνεις? Προετοιμάζεσαι, Ισακ? Έφυγε ο Ισακ. Αυτό ήταν ο Ισακ. Ισακ Τριανταφυλλίδης. Δεν τον προλάβαμε τον Ισακ να του πούμε καλημέρα, έστω και μέσα από το στούντιο. Εξαιρετικό συνάδελφο και να τον ακούτε τα Σαββατοκύριακο που έχει μια απίστευτη εκπομπή. Όταν είχε το πολύ πρωινό, γιατί τώρα θα αλλάξει με το πρόγραμμα του Sky, αλλάζει. Που ήταν από το Αχάραγα ο έρμος κι αυτός. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ξυπνάς ή να μην κοιμάσαι καθόλου, γιατί είναι δύσκολο αυτό το ωράριο. Είχε μια τόσο καλά δουλεμένη εκπομπή που λάτρευα να ξυπνάω για να την ακούω. Hello, μεσημέρι σε όλους. Πήγα να πω καλημέρα, αλλά από τη στιγμή που είμαστε στα 10 λεπτά μετά τη μία, λέμε μεσημέρι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούω πριν από λίγο δύο συναδέλφους εδώ και έκαναν έναν απολογισμό του καλοκαιριού. Εγώ έχω κάνει μόνο δύο μπάνια, λέει μια συνάδελφος. Η άλλη συνάδελφος λέει, εγώ συνολικά όλο το καλοκαίρι να είναι πέντε. Και κάπου εκεί σκέφτηκα πώς έχουν αλλάξει τα καλοκαίρια μας. Κάποτε μετράγαμε μπάνια, μετράγαμε παγωτά, ξενύχτια, βόλτες, εκείνα τα ωραία, τα ανέμελα βράδια, που ξεκινούσαν χωρίς πρόγραμμα και τελείωναν την επόμενη μέρα, που ήμασταν φυσικά και σε μια άλλη ηλικία. Οπότε ούτε καν το καταλαβαίναμε. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα μετράμε ώρες δουλειάς, πόσες μέρες άδεια μας έμειναν, πόσες φορές είπαμε φέτος δεν κατάλαβα καλοκαίρι. Τώρα μεταξύ μας, παιδιά, πόσες φορές το είπαμε, πότε έφτασε η 18η ημέρα του Αυγούστου? Είναι κάτι που το ακούω συνεχώς και το λέω και συνεχώς. Και τι άλλο μετράμε? Κουνούπια! Τώρα θα πω τον πόνο μου. Ελπίζω να είναι και δικό σας, για να μην νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά μόνο στο δικό μου το σπίτι, το οποίο έχω βάλει παντού. Δεν υπάρχει μπρίζα που να μην έχει αντικουνουπικό. Δεν υπάρχει, μέχρι και στο τέλος θα κάνω αυτό το υπέροχο φιδάκι το που το κες, που η μυρωδιά του για κάποιο λόγο μένα μου αρέσει, αλλά δεν είναι για εσωτερικό χώρο. Λοιπόν, αρχίζουν να αποκτούν ιδιότητες κατσαρίδας. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν πεθαίνουν, δεν φοβούνται τίποτα και προσωπικά πιστεύω ότι εξελίσσονται εν αγνία μας. Η επόμενη χολιγουντιανή ταινία δεν θα είναι The Avengers, θα είναι The Mosquitoes and The Cockroaches, Cockroaches, πώς το λένε αυτό, οι κατσαρίδες. Δηλαδή πραγματικά δεν θα υπάρχει Batman, θα υπάρχει Κουνούπι. Δεν υπάρχει Σούπερμαν. Θα υπάρχει μια τεράστια κατσαρίδα την οποία θα την αγαπήσουμε. Γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να αγαπήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σε κάτι θα εξελιχθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Και εμείς θα είμαστε οι επιζώντες. Θα είμαστε survivors.

0: Αγωγή με τη νέα χολιγουντιανή ταινία που δεν θα είναι The Avengers, είπαμε οι νέοι υπερήρωες είναι τα κουνούπια και οι κατσαρίδες. Ειδικά τα κουνούπια δεν πήγα να αγοράσω, επιστρέφω τώρα στο ίδιο θέμα. Πήγα να αγοράσω από το σούπερ μάρκετ ξανά ό,τι μπορώ να αγοράσω για να τα εξοντώσω, γιατί θα γίνω ο εξολοθρευτής στο τέλος. Θα κάνω εγώ ένα άλλο sequel με την ομιλούσα να είναι πρωταγωνίστρια. Και έχει πια διευκρίνηση. Κατάλληλο και για κουνούπια τίγρης. Θυμάστε την εποχή μετά τον COVID που οτιδήποτε είχε μέσα και για γρήπη α, οτιδήποτε παίρναμε. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει και γι' αυτό. Τι εννοούσα όμως όταν είπα ότι νωρίτερα θα φέρουμε κάτι από το παλιό καλοκαίρι, θα πάμε στη θάλασσα. Θα φέρουμε και τη θάλασσα μάλλον εδώ και θα μιλήσουμε με τον Δίτη Δημοσθένη Αδάμη, ο άνθρωπος που στις 31 Ιουλίου ανακάλυψε ένα ναυάγιο στην Άνδρο. Μια ιστορία που κρυβόταν για χρόνια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και περίμενε κάποιον να τη βρει. Και αυτός ο άνθρωπος θα μας μιλήσει εδώ ραδιοφωνικά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, γιόρταζες παλικάρι μου, έφερες βρε τίποτα να φάμε σε γλυκό, έφερες, μεθαύριο, πότε μεθαύριο, τι, έχεις γενέθλια και το κάνει, δεν τρέπεσαι και θα κάνει. Χρόνια πολλά πάνω κατά ακόμα και δεν σε κάθε τις προηγούμενες ημέρες. Μελέσα Σαμαραδέλη επίσης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου και Αργυρό και Μαλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Σίμη Χριστιναβίου. Και πάμε τώρα να δούμε, να συζητήσουμε μια θεματολογία την οποία αγαπώ ιδιαίτερα. Έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά και έχει να κάνει με το τυχαίο, δεν νομίζω, στις 15 Αυγούστου, 15 Αύγουστος, Ορθοδοξία σήμερα μεγάλη, η Τουρκία προχώρησε με προεδρικές αποφάσεις στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων. Την έχετε ακούσει την είδηση πάρα πολύ καλά, ένα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι παράνομο, λέει η Αθήνα, τα χαρακτηρίζει παράνομο γιατί εκτείνονται σε διεθνή ύδατα και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Χθες μιλούσα με τον Κωνσταντίνο Φίλη στο Δελτίο και έδωσε νομίζω τον τίτλο που χαρακτηρίζει μάλλον και θα χαρακτηρίζει την περίοδο από εδώ και πέρα. Άλλωστε το είχε γράψει στο άρθρο του και στην Καθημερινή. Τέλος, τα ήρεμα νερά. Και λέω, ήρθε η στιγμή να το κάνουμε και ραδιοφωνικά όλο αυτό για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Κωνσταντίνο, μου τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Χριστίνα, εσύ?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Έλεγα, ξέρεις, κάποια στιγμή, αρχές, όχι μέσα περίπου, πριν το 15 Αύγουστο, για να είμαι ειλικρινής, ότι καλά μας πήγε αυτό το καλοκαίρι. Πέρσι, κυρίες και κύριοι, με τον Κωνσταντίνο, στην ουσία ήμασταν κάθε μέρα μαζί σε όλο το δελτίο και δεν κάναμε δελτίο, κάναμε ροή μέχρι τα Αχάραγα, γιατί είχαμε τις εξελίξεις και με Γρυλανδίες, είχαμε και με τα υπόλοιπα. Λέω, φέτος πάει καλύτερα το πράγμα. Έσκασε όμως αυτό, Κωνσταντίνε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα θαλάσσια πάρκα, γιατί φαίνεται ότι η Τουρκία προφανώς πέρασε από τους χάρτες της πράξης. Τι αλλάζει, τι επιδιώκει τώρα ο Ερντογάν?
1: Καταρχάς, Χριστίνα, όπως είπαμε και χθες στο δελτίο, αν δει κανείς τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακήρυξε η Τουρκία, θα διαπιστώσει ότι βρίσκονται στα δύο άκρα των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων συνόρων. Το ένα είναι στο βορειοανατολικό, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, άρα στο βόρειο άκρο, δεν μπορεί να πάει πάνω από τη Σαμοθράκη, και το άλλο είναι στο νότιο-ανατολικό άκρο που είναι το Καστελόριζο. Mm-hmm. Αυτό μου λέει ότι η Τουρκία δεν θα σταματήσει εδώ. Αν είχε ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα σε περιοχές του κεντρικού, ας το πούμε, ανατολικού Αιγαίου, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Αυτή η επιλογή λοιπόν η γεωγραφική, της γεωγραφικής ακτίνας των δύο πρώτων θαλασσίων πάρκων, για μένα σημαίνει ότι θα συνεχίσει με ένα άλλο κομμάτι, με άλλα κομμάτια της ελληνικής νησιωτικής χώρας. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας?
0: Και ποια μπορεί να είναι αυτά, ποιος δεν μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος?
1: Ο επόμενος στόχος είναι τα νησιά τα οποία βρίσκονται μεταξύ Λίμνου και Καστελορίζουν, δηλαδή από τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Γκάσο, την Κάρπαθο. Είναι πάρα πολλά τα νησιά σε αυτή την έκταση η οποία υπολείπεται ουσιαστικά. Άρα δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα σταματήσει εδώ. Το επισημαίνω, θα ακολουθήσουν και άλλα θαλάσσια πάρκα. Πιθανότατα θα ακολουθήσει και το νομοθέτημα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Μικρή σημασία έχει στην αντίληψη της Τουρκίας περί γαλάζιας πατρίδας, το οποίο αυτό νομοθέτημα μπορεί με έμεσο τρόπο να κηρύσει μονομερός και παρανόμως, όπως έγινε και με τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία, τη δική της εκδοχή της ΑΟΣ, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Αλλά τέλος πάντων, επειδή αυτά είναι ζητήματα που πολλοί από τους ακροατές μας είναι πολύ λογικό να μην κατέχουν, γιατί όπως δεν είμαστε εμείς ειδικοί στα υπόλοιπα ζητήματα, δεν μπορεί να είναι και αυτοί στα διεθνολογικά ή στα θέματα του δικαίου της θάλασσας. Να πω

0: Ο στόχος της Τουρκίας είναι ουσιαστικά να αποκόψει τα ελληνικά νησιά από τον εθνικό κορμό. Στη δε περίπτωση του Καστελορίζου είναι να αποκόψει ο Καστελόριζος από το υπόλοιπο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας. Αν δει κανείς δηλαδή το χάρτη, επιχειρεί να ενθυλακώσει τη Λίμνο και το Καστελόριζο,
1: ναι,
0: εντός των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι επειδή τα θαλάσσια πάρκα γι' αυτό και λέγονται εθνικά, Χριστίνα, γι' αυτό και είναι παράνομο αυτό που κάνει η Τουρκία. Όταν κάτι είναι εθνικό σημαίνει κυριαρχία, δεν σημαίνει κυριαρχικό δικαίωμα.
1: Άρα η περιβαλλοντική προστασία, έτσι, χρησιμοποιείται ως όχημα για γεωπολιτικές διεκδικήσεις.
0: Η περιβαλλοντική προστασία χρησιμοποιείται ως εργαλείο, έχεις δίκιο, διεκδικήσεων γεωπολιτικών, ιστορικών διεκδικήσεων, διαχρονικών διεκδικήσεων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας είναι ότι τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων, γιατί τα χωρικά ύδατα είναι στη θάλασσα η κυριαρχία ενός κράτους. Οτιδήποτε πέραν των χωρικών υδάτων, είτε μιλάμε για ΟΣ, είτε μιλάμε για υφαλοκρηπίδα, σε αυτές τις δύο θαλάσσιες ζώνες έκαστο κράτος έχει κυριαρχικό δικαίωμα και όχι κυριαρχία. Άρα λοιπόν ένα πάρκο εθνικό θαλάσσιο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των υδάτων των χωρικών, άλλος αιγιαλίτιδα ζώνη, γιατί υπάρχουν δύο όροι για τα χωρικά ύδατα ή τα λέμε αιγιαλίτιδα ζώνη. Η Ελλάδα, τα δικά της θαλάσσια πάρκα, δεν υπερεύει τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά της ύδατα. Η Τουρκία στα δικά της θαλάσσια πάρκα υπερβαίνει κατά πολύ τα 6 ναυτικά μίλια.
1: Λοιπόν,
0: το λοιπόν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι αποκαλυπτικό των προθέσεων που έχει η Τουρκία, που δεν σταματούν εδώ, αν μου επιτρέπεις να πω μόνο αυτό, γιατί έχει κατά την άποψή μου τη σημασία του και δεν προλάβαμε χθες να το αναλύσουμε διεξοδικά στο δελτίο λόγω χρόνου. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια συνθήκη τετελεσμένη βάσει της οποίας οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε μιλάμε για πόντιση καλωδίου, είτε μιλάμε για έρευνα που προηγείται της πόντισης καλωδίου, είτε μιλάμε για ένα καλώδιο που θα μεταφέρει data, ούτε καν ηλεκτρική ενέργεια, είτε μιλάμε για μια υδροδότηση, ας πούμε, που θέλεις εσύ να κάνεις μεταξύ, λέω ένα παράδειγμα τώρα, Ρόδου και Καστελορίζου, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε έργο έχει να κάνει στην περιοχή που η Τουρκία έχει ορίσει ως θαλάσσιο πάρκο της ή ως γαλάζια πατρίδα της, κατ' επέκταση, εκεί λοιπόν θα απαιτείται η έγκριση, παύλα συνένεση της Τουρκίας, διαφορετικά δεν θα μπορείς εσύ να κάνεις καμία ενέργεια. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει εξουδετέρωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμα και της ελληνικής κυριαρχίας, εν της πράγμαση. Λέω ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας, δεν λέω ότι αυτό θα γίνει.
1: Πιάνει τη συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Βλέπει αυτό μπροστά.
0: Η συμφωνία αναφέρεται στο GSI. Στο
1: ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι, το διευκρινίζω, γιατί πολλές φορές εμείς μιλάμε μεταξύ μας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι...
1: Και δεν είναι και απαραίτητο να γνωρίζουν οι ακροατές. Έχεις τόσο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη.
0: Αν... Θα το δούμε μάλλον αυτό που λες, γιατί είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σου. Όταν θα βγει το πλοίο κατόπιν της συνεννόησης που φαίνεται να έχει γίνει μεταξύ των τριών ηγετών για τις βυθομετρικές έρευνες, θα το δούμε λοιπόν αυτό μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί θα πρέπει να βγει ένα πλοίο. Το πλοίο αυτό θα πρέπει να κάνει έρευνες βυθού. Η Τουρκία πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλιο του 2024, είχε αποτρέψει ένα ιταλικό πλοίο από το να κάνει έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα δούμε λοιπόν μέσα στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο το αργότερο, εφόσον βγει το πλοίο, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Μάλιστα. Και πώς θα παρακαμφθούν οι τουρκικές αντιδράσεις επί του πεδίου. Αυτό θα είναι ένα πρώτο μεγάλο τεστ. Πρόσεξε, Χριστίνα, δεν συνδέεται το θαλάσσιο πάρκο με ζητήματα ηλεκτρικού καλωδίου κτλ. Γιατί το θαλάσσιο πάρκο υποτίθεται ότι είναι εθνικός χώρος και δεν μπαίνει σε διεθνή ύδατα.
1: Αλλά όμως δείχνει τις βλέψεις και τι θέλει νομίζω να κάνει η Τουρκία γενικότερα
0: ακριβώς
1: με τις κινήσεις της γεωπολιτικά.
0: Και ακριβώς επειδή το εθνικό θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας εκτείνεται πέραν των χωρικών της υδάτων, άρα μπαίνει σε διεθνή ύδατα, εκεί που εσύ μπορεί να κάνεις μια βυθομετρική έρευνα κτλ. Γι' αυτό και θα έχουμε ένα πρώτο μεγάλο τεστ τις επόμενες εβδομάδες.
1: Και μιλώντας για τις γεωπολιτικές κινήσεις της Τουρκίας, αν και θα ήθελα πριν, και είπες ότι δεν είμαστε και υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουμε οι ακροατές ή ακόμα και εγώ κάποια πράγματα, ίσως σε μια από τις επόμενες εκπομπές, εκτός να προλάβουμε σήμερα, τι είναι κυριαρχικό δικαίωμα και τι είναι κυριαρχία.
0: Πολύ γρήγορα, κυριαρχία είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την μονομερή επιλογή, τη δυνατότητα που προκύπτει είτε από το διεθνές δίκαιο είτε από το δίκαιο της θάλασσας, εν προκειμένου μιας και μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες. Οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με τη μονομερή δυνατότητα ενός κράτους να προωθήσει, να επιβάλλει την κυριαρχία του. Δηλαδή, τι είναι κυριαρχία στη θάλασσα? Κυριαρχία στη θάλασσα είναι τα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα αλλιώς τα ονομάζουμε, το ξαναλέω, αιγιαλίτιδα ζώνη. Οπότε χωρικά ύδατα και αιγιαλίτιδα ζώνη είναι το ίδιο πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Η κυριαρχία λοιπόν είναι ουσιαστικά σαν να επεκτείνεις το έδαφος σου, το υπηρωτικό, στη θάλασσα. 6 ναυτικά μίλια μπορεί να φτάσει με βάση το δίκαιο της θάλασσας έως, όχι στα απαραίτητος, έως τα 12 ναυτικά μίλια. Τι είναι κυριαρχία στον αέρα? Ο εναέριος χώρος. Εμείς έχουμε ένα αέριο χώρο στον αέρα 10 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι κυριαρχία. Είναι δηλαδή περιοχές στις οποίες ένα κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία, χωρίς αυτό να βέβαια σημαίνει ότι του επιτρέπεται, εκτός αν μιλάμε για περίοδο πολέμου, σε ακόμα και εντός των χωρικών του υδάτων να παρέμβει στην αυσιπλοεία, στην ελεύθερη αυσιπλοεία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι στα 6 ναυτικά μίλια που είναι η κυριαρχία της Ελλάδας, μπορεί να περάσουν και πλοία και το ένα και το άλλο, ακόμα και πολεμικά πλοία μπορούν να περάσουν. Αρκεί να μην έχουν, πώς το λένε, τα κανόνια τους να στρέφονται σε βάρος των υπηρετικών περιοχών ή των ισιωτικών περιοχών κτλ. Τι είναι κυριαρχικό δικαίωμα? Κυριαρχικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα, το λέει η λέξη, που έχεις και όχι πλήρη κυριαρχία γύρω από μια θαλάσσια ζώνη, είτε αυτή είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπου αφορά σε όποια δραστηριότητα γίνεται στην επιφάνεια της θάλασσας, βλέπε ας πούμε αλία,
1: ναι,
0: ή υφαλοκρηπίδα, που είναι επίσης κυριαρχικό δικαίωμα, για οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται στο βυθό της θάλασσας. Για τα χωρικά ύδατα μπορείς μόνος σου, χωρίς την έγκριση κανενός, να απαιτείται, χωρίς συνεργασία, συνεννόηση με κανέναν, να τα επεκτείνεις έως τα 12 ναυτικά μίλια, αυτό λέει το δίκαιο της θάλασσας.
1: Μάλιστα.
0: Για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα είσαι υποχρεωμένος είτε μέσα από συμφωνία με τα όμορα κράτη, είτε μέσα από προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, να καθορίσεις την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα σου. Η μονομερής ανακήρυξη που κάποιες χώρες έχουν κάνει, βλέπε Αίγυπτος σε σχέση με τη Λιβύη, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ειδικότερα σε κλειστές θάλασσες όπως είναι η Μεσόγειος και το Αιγαίο, απαγορεύεται με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
1: Τελευταία ερώτηση, θα ήθελα τόσο ακόμα να σε ρωτήσω, αλλά επειδή βλέπω ένα φλερτ ξανά της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Επίσης, προσπαθήσαμε χθες, αλλά σε ένα τηλεοπτικό δελτίο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
12: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
13: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Για τα πρώτα επιδόματα. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το απόγευμα αναμένονται πυρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την τραγωδία. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επεσήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026.
0: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια, που είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς το πρωί στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μ' αρέσει όταν μαζί μαζευόμαστε οι φίλοι και έτσι επικοινωνούμε. Τη μεγάλη μου καλημέρα, γιατί ακόμα δεν μου έχει απαντήσει η Δανάη από το Μοσχάτο που κατεβαίνει με τους γονείς της από την Πρέβεζα. Άρα μένω, Δανάη, δώσε σήμα και θα επιχειρηματολογήσω σε λίγο να σου πω γιατί είναι ωραίο το σχολείο. Οι φίλοι σου, τα διαλύματα, μαθαίνεις πράγματα και θάματα του Θεού, τα... Το ξέχασα τα πράγματα. Κάτι άλλο υπάρχει πριν όμως, αλλά γύρας έρχεται και με τη λίγη σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο φίλος μου καλός, ο Μπάρλο Γιάννης, ο οποίος έχει ένα από τα πολύ ωραία ξενοδοχεία στα ιστορικά Μαζέικα στην Κλητορία, κυρίες και κύριοι, και ακούει τώρα. Μου λέει, φιλενάδα, εμείς μείναμε μόνο. Οι άλλοι είναι εκεί και παραθερίζουν και κάνουν τις διακοπές τους, τσακώνονται και εμείς μόνο μένουμε εδώ και στις επάλξεις. Δημήτρη μου, θα έρθει και η δική μας η στιγμή και ελπίζω αυτό το ραντεβού το Σεπτεμβριανό που έχουμε στα Μαζέικα, που είναι η γιορτή της Γουρνοπούλας, πρέπει να σας πω, βέβαια. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Επειδή όμως δουλεύω τα Σαββατοκύριακα, διαπραγματεύομαι αυτό και πρέπει να βρω ένα πολύ καλό λόγο. Δηλαδή, να ασθένεια δεν μπορώ να δηλώσω, υποθεωρώ ντροπή. Πάντα λέω την αλήθεια. Θέλω αυτό το Σαββατοκύριακο να λείψω. Γιατί είναι, Χριστίνα, γιατί είναι η γιορτή της Γουρνοπούλας. Η μισή μου λένε όχι μόνο να πας και να γυρίσεις, αλλά όχι με άδεια χέρια. Οι άλλοι μισοί με κοιτάζουν και σου λένε αυτή δεν πάει καλά. Θα το επιχειρήσω πάντως, θα το προσπαθήσω. Δεν ξέρω φέτος αν θα έχω αποτέλεσμα, για να είμαι ειλικρινής. Καλώς σας βρήκαμε. Σε αυτό το δεύτερο ημίωρο είμαστε όλη η ομάδα με τον Παναγιώτη Παπακαλούση, με τη Μελίνα Σαμαραδέλη, με την Ρούλα Βρετάκου, την Αργυρόγη Μαλιάρη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τη Χριστίνα Βίδου. Και πάμε μέχρι να έχω από την Δανάη μήνυμα. Συνεχίζω με τη θεματολογία. Βάθος 39 με 44 μέτρα. Εκεί κάπου στην Άνδρο, κυρίες και κύριοι, στο θαλάσσιο χώρο, τέλος Ιουλίου, ανακαλύφθηκε ένα ναυάγιο. Για να είμαι και πιο σωστή και πιο ειλικρινής, πιο σωστή μάλλον, πρώτα βρέθηκαν αμφορείς, όχι ένας, όχι δύο, 600 με 650 αμφορείς, τρεις διαφορετικοί τύποι, χρονολόγηση στα τέλη του 5ου με τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Βρέθηκε επίσης τμήμα μολύβδινος τύπου Άγκυρας. Το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρεί ότι το έβριμα αυτό μπορεί να μας δώσει νέα στοιχεία για το εμπόριο και την ναυσιπλοεία των ύστερων κλασικών χρόνων. Εξαιρετικό. Το θεωρώ εξαιρετικό. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές ειδήσεις, όχι επειδή είναι καλοκαίρι, γιατί είδατε, έχουμε δυστυχώς πολύ σκληρή ειδησιογραφία, αλλά μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Ο άνθρωπος, ο ιδιώτης, γιατί έτσι λέγεται και έτσι πρέπει να λέγεται και σε όλα αυτά τα δελτία και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, που το ανακάλυψε, είναι ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης. Είναι εκπαιδευτής ελεύθερης κατάθεσης και επαγγελματίας ψαροντοφεκάς. Και υποθέτω σε μια τέτοια απλή δική του εξόρμηση στη θάλασσα βρέθηκαν αυτοί οι αμφορείς και αυτό το ναυάγιο. Και έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ πραγματικά τηλεφωνικά. Μακάρι να ήμασταν τηλεόραση, αλλά έχω να σας πω ότι αύριο τηλεοπτικά θα τον δείτε στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Δαυλού μαζί με την Τίνα Μιχαηλίδου. Και εκεί θα έχει και υλικό να τους δείξει ο Δημοσθένης Αδάμης. Τι κάνετε, κύριε Αδάμη?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστίνα, καλησπέρα και σε όλους εκεί και σε όλους τους ακροατές.
0: Το Δημοσθένη.
1: Καλύτερα να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Εννοείται,
1: νομίζω.
0: Εννοείται. Το Δημοσθένη, αν θυμάστε παλιά ακροατές, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν πάρα πολύ καιρό. Χρόνια τώρα πίσω, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ακριβώς για τις καταδύσεις του και για το ψαραντούφεκο που κάνει. Είναι και φίλος εντωμεταξύ, έτσι γνωριζόμαστε από παλιά και. Ο ίδιος είναι, να καταλάβετε τι άνθρωπος, ο ίδιος μου λέει σε μια συζήτηση πάνω, ξέρεις, μου λέει, Χριστίνα, αυτό το ναυάγιο είμαι εγώ αυτός που το ανακάλυψε. Και τρελάθηκα. Λέω, ρε Δημοσθένη, εσύ, εγώ, μου λέει. Επομένως, ήταν όμως η επικαιρότητα, ήταν οι φωτιές, ήταν όλα όσα αυτές τα μαύρα δυστυχώς των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι τώρα θα καταφέρουμε να τα πούμε. Δημοσθένη, θέλω να ξέρεις τι θέλω να κάνουμε τώρα μαζί, μια να θυμηθείς εκείνη τη βουτιά, ας το πω έτσι. Δηλαδή. Ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο κάνεις τον εαυτό σου και πες μας, έχεις βουτήξει και τι γίνεται ξαφνικά μπροστά σου, τι καταλαβαίνεις ότι έχεις μπροστά σου?
1: Καταρχάς ευχαριστώ για το βήμα και να πω ότι να περιγράψω το ιστορικό, ας πούμε, της ανέβρεσης αυτής. Όταν ήταν το 2018 που βρισκόμουν σε ψάρεμα και ψαρεύοντας αποφάσισα να κάνω μια βαθύτερη βουτιά λίγο. Και στην ουσία ήταν ένα ψάρι που με οδήγησε στο ναυάγιο. ακολουθώντας το ψάρι δηλαδή για να το πιάσω, με οδήγησε αυτό στο απομακρυσμένο από την ακτή αυτό κομμάτι, όπου είδα μπροστά μου κατεβαίνοντας το εντυπωσιακό αυτό θέαμα, γιατί είναι μεγάλο.
0: Τι είδες, μπορείς να μας το περιγράψεις, δηλαδή είδες όλο το κουφάρι ενός...
1: Είναι το κουφάρι του πλοίου, δηλαδή το ναυάγιο όταν το βλέπεις διατηρεί το σχήμα του πλοίου, αλλά επειδή το πλοίο ήταν ξύλινο και μιλάμε για ένα ναυάγιο 2.500 ετών, δεν υπάρχει πλέον ξύλο. Οπότε το ξύλο έχει λιώσει όλο και το εμπόρευμα όπως ήταν φορτωμένο έχει μείνει ατόπιο στη θέση του στο βυθό. Δηλαδή είναι αμφορείς οι οποίοι είναι σε σχήμα πλοίου, ας πούμε.
0: Κατάλαβες εσύ ότι εδώ υπάρχει ένα ναυάγιο, η εμπειρία σου στο έδειξε?
1: Το είδα κατεβαίνοντας. Δεν μου το έδειξε ότι θα υπάρχει ναυάγιο, ήταν καθαρά τυχαίο. Με πήγε το ψάρι εκεί πέρα. Και απλά το αντίκρισα μπροστά μου. Και κατάλαβα κατευθείαν ότι πρόκειται για ναυάγιο, γιατί είδα τους εκατοντάδες αμφορείς. Και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι άθικτοι αμφορείς. Δηλαδή δεν τους έχει πιάσει ανθρώπινο χέρι. Αυτό ήταν που κάνει το ναυάγιο να ξεχωρίζει.
0: Mm-hmm. Κατάλαβες ότι είναι αρχαίο ναυάγιο. Υποθέτω το φωμός του περιέγραψες, ότι είναι κάτι που έχει μια ιστορία πίσω.
1: Ναι, κατευθείαν το κατάλαβα αυτό. Και ήταν ξεχωριστό. Δηλαδή είμαι 30 χρόνια στη θάλασσα, είναι η πιο σημαντική και δυνατή στιγμή, ας πούμε, που είχα. Και είναι κάτι που μένει πίσω πραγματικά αυτό.
0: Η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν, Δημοσθένη? Δηλαδή...
1: Η πρώτη μου αντίδραση, επειδή έχουμε δει και πολλούς πειρατές Καραϊβικής, νομίζω ότι κατεβαίνοντας θα δω σεντούκια με λίρες μέσα. Και ο περισσότερος κόσμος με ρώταγε τι είχαν μέσα τα αμφορείς και τα λοιπά. Είχαν νομίσματα και εγώ τους λέω ότι είχαν μέσα πάρα πολλά bitcoins.
0: Αλλά τα ξυγρώνησες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως οι αμφορείς είχαν μέσα λάδι, κρασί. Και εμπορεύματα γενικά κυρίως. Ναι, είχε κάτι δηλαδή.
0: Μετά ποια είναι η διαδικασία? Μου είπες ότι αυτό έγινε το 2018.
1: Έγινε το 18, το 21 εγώ πήρα την απόφαση να το δηλώσω στην αρχαιολογική υπηρεσία και μετά από αρκετές πιέσεις και επαναλαμβανόμενα email κατάφερα να οργανώσουμε τελικά την εξόρμηση για να τους κάνω την τελική υπόδειξη. Και...
0: Περίμενε, γιατί αυτό έχει τη σημασία. Εννοείς ότι... Το 18, μετά πας στο 22, γιατί στο 21, γιατί σου πήρε τόσο?
1: Γιατί κινείται λίγο αργά το ελληνικό κράτος, γενικά.
0: Προσπάθησες δηλαδή και μετά το 21 να τους πεις, παιδιά, εδώ είχες υποθέτω και υλικό.
1: Ναι, διαρκώς. Είχα στείλει και υλικό, φωτογραφίες, βίντεο, είχαν εικόνα του ναυαγίου, είχαν εικόνα της χρονικής περίοδου που πρόκειται, τον αριθμό των αμφορέων. Δηλαδή είχαν εικόνα.
0: Αλλά έπρεπε να φτάσουμε στο 26.
1: Το καλοκαίρι του 25, τον Ιούλιο, ναι. Έγινε, πήγαμε τους αρχαιολόγους και τους βούτυξα μαζί τους και τους πήγα ακριβώς στο ναυάγιο. Ναι. Όπου και το καταγράψανε, τις διαστάσεις του και πήρανε και έναν, ανεβησικώσανε και έναν αμφορέα από κάθε τύπου σαν δείγμα, ας πούμε, από το ναυάγιο. Και κάνανε όλες τις διαδικασίες που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Η απλώσια ανακοίνωση έγινε τώρα 31 Ιουλίου.
1: Η ανακοίνωση έγινε τώρα, ναι, το Υπουργείο. Δηλαδή το δελτίο τύπου έφυγε στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού το ανακοίνωσε τώρα.
0: Αχ, μωρή Δημοσθένη, δεν μου τα έχεις πει αυτά και έχω πάθει τώρα. Πραγματικά δεν ήξερα ότι μπορεί και να πρέπει τόσο. Δεν γνωρίζω. Μπορεί και να χρειάζεται τόσος χρόνος. Απλώς σκέφτομαι ότι αν δεν ήσουν εσύ με το ήθος αυτό, αν κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να είχε πάει σε αυτό το ναυάγιο και να πάρει ό,τι ήθελε να πάρει. Είχε εντοπιστεί, είχε βρεθεί και είχε επίσης μπροστά του μία πόρτα κλειστή για λόγο που θέλω να πιστεύω ότι ήταν σοβαρός και δεν κινήθηκε νωρίτερα το κράτος. Το αφήνω όμως στην άκρη. Θέλω λίγο στη δική σου, την εμπειρία να συζητήσουμε. Κυρίως μιλάμε, είσαι μπροστά σε ένα ναυάγιο, σε ένα πλοίο που ταξίδευε, όπως είπαμε, τέλη 5ου αιώνα, αρχές 4ου αιώνα π.Χ.
1: Ναι.
0: Σου πέρασε το μυαλό ότι εκεί μπορεί να είναι και κάτι άλλο? Μπορεί να είναι και κανένα άλλο πλοίο, μπορεί να είναι και μια άλλη πόλη, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Όχι, δεν πέρασε κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό για το εμπόριο τότε οι άνδρες είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Ναι. Και το εμπόριο τότε οι άνδρες είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Ναι. Και νερό. Ήταν διάμεση στάση για όλους. Αυτό το ναυάγιο έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με το ναυάγιο της Περιστεράς στην Αλόνισο. Είναι η ίδια τύπο αγχωρής, παρόμοιος τύπος πλοίων. Είναι προφανώς η ίδια ρότα που είχαν τα πλοία αυτά. Είτε πήγαινε αυτό το πλοίο προς εκεί, είτε ερχόταν από εκεί, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ξέρουν και δεν μπορεί, αν μπορεί κάποιος να ξέρει. Εν πάση περιπτώσει είναι πιθανότατα.
0: Άλλη ειδικότητα. Όμως. Είναι των αρχαιολόγων η ειδικότητα αυτή.
1: Ναι, αλλά είναι πιθανότατα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για την ίδια πορεία πλοίων, δηλαδή.
0: Ναι. Να μιλήσουμε για τη δυσκολία της κατάδυσης. Δηλαδή 39-44 μέτρα δεν είναι κάτι απλό. Το βάθος είναι μεγάλο.
1: Το 39 το γράψαν, ίσως βρήκαν και κάποια ευρήματα πιο πάνω. Εγώ οι βουτιές από εκεί που ξεκινάει από την πλώρη είναι 42 μέτρα. Εγώ τις βουτιές έκανα με ελεύθερη κατάδυση, κρατώντας την ανάσα μου δηλαδή. Και εντάξει, γενικά αυτό είναι σημαντικό, αυτό που θέλω να τονίσω, είναι σημαντικό η παρουσία των ερασιτεχνών αλλιών στη θάλασσα, των ψαρωτοπεκάδων, ας πούμε. Ανέφερες πριν εσύ επαγγελματία ψαρωτοπεκάς, δεν ισχύει επαγγελματία ψαρωτοπεκάς, είναι ερασιτεχνικό. Δεν υπάρχει θέμα, απλά για να, ναι,
0: για να
1: πούμε το σωστό ακριβώς. Οπότε είναι πολύ σημαντική η ερασιτέχνες αλλής και πόσο μάλλον ψαρωτοπεκάδες στη θάλασσα, γιατί άλλες φορές έχουν βρει ενεργές νάρκες που μπορεί να την είχε πιάσει κάποιος επαγγελματίας στο δίχτυ, τον έφερνε πάνω και να έσκαγε. Έχουν ανακαλύψει άλλα αρχαία. Είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας η παρουσία ερασιτεχνών στη θάλασσα για παράνομες δραστηριότητες. Και φυσικά και κάτι τέτοιο, ας πούμε, που είναι πολύ ξεχωριστό. Εντοπισμός ενός αρχαίου ναυαγίου, ας πούμε.
0: Και φαίνεται και σέβεστε πολύ περισσότερο από ότι οι άλλοι που δεν είναι, μπορεί να είναι επαγγελματίες σε κάτι άλλο, κυρίως στο να κατακρίνουν κόσμο. Μένω λίγο στο ερασιτέχνης που ενέφερες νωρίτερα. Ψαροντοφυκά, ναι. Το σέβεστε απόλυτα και ξέρετε και πότε πρέπει και τι να ψαρέψετε. Να το πούμε και αυτό. Η γνώση σας. Το ξέρω και από εσένα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ποια εποχή, ποιο ψάρι, όχι στην αναπαραγωγή του πάνω και τι πρέπει να χτυπήσεις. Αυτός είναι ο σεβασμός. Απλώς το σημειώνω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό προς το πρόσωπό σας και τι κάνετε. Τι συνθήκες επικρατούσαν στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή ρεύματα, ορατότητα, θερμοκρασίες.
1: Όταν το ανακάλυψα εγώ, τη μέρα της ανακάλυψης, δηλαδή δεν ήταν καλές συνθήκες, δεν είχε ούτε θάλασσα ιδιαίτερη, ούτε ρέμα, γιατί για εμάς το πιο δύσκολο είναι το ρέμα, γιατί σε παρασέρνει και παλεύεις. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σε εμάς που μας επηρεάζει. Στη μέρα της κατάδυσης με τους αρχαιολόγους είχε αρκετό ρέμα. Και την έκανε τη βουτιά πιο δύσκολη και για αυτούς και για μένα φυσικά που ήμουν με το κράτημα της ανάσας.

0: πήγα κάτω. Αλλά και λόγω του μεγάλου βάθους, δηλαδή ήταν σχετικά δύσκολο.
1: Κράτησες την ανάσα σου πόσα λεπτά είναι 42 μέτρα?
0: Συνήθως τώρα χοντρικά μέχρι τα 30 μέτρα με σταθερά κιλά να κατέβεις, κατεβαίνεις περίπου στα 40 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Γύρω στο 1 μέτρο το λεπτό δευτερόλεπτο, 1 μέτρο και κάτι είναι η ταχύτητα καθόδου και κάπως έτσι και η ταχύτητα ανόδου. Και μετά από εκεί πέρα είναι ο χρόνος που θα περάσεις κάτω. Οπότε είναι οι βουτιές 1,5-2 λεπτά κάπου εκεί, ας πούμε, χωρίς υπερβολές, γιατί δεν έχεις και λόγο να υπερβάλλεις.
1: Σκεφτόμουν όταν βρεθείς λοιπόν μπροστά σε κάτι τέτοιο, που σε παρασύρει ο ενθουσιασμός, η χαρά και το περίεργο και το ανεξήγητο, μην παρασυρθείς και αφήσεις το χρόνο να κυλήσει.
0: Ακριβώς, και επειδή είναι πολλά τα μέτρα και είναι δύσκολες συνθήκες, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό και να μην υπερβάλλεις. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό, εντάξει, εννοείται. Τηρούμε τις κανόνες ασφαλείας.
1: Αν μπορούσες να ξαναζήσεις μία στιγμή, ποια θα ήταν?
0: Θα μπορούσα την ανακάλυψη, δηλαδή η στιγμή της ανακάλυψης, αυτό το αίσθημα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ανατριχιάζεις. Όταν ο αρχικός εντοπισμός ήταν, για μένα ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό.
1: Πόσα χρόνια? Δηλαδή αυτό το... Ναι, συγγνώμη. Ναι.
0: Αυτό αν μπορούσα να το ξαναζήσω και να κερδίσω λίγο χρόνο ακόμα κάτω, δηλαδή να παραμείνω λίγο ακόμα... θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Πόσα χρόνια κάνεις έτσι, καταδύσεις, ψαρεύεις, είσαι ψαροντοθεκάς, Δημοσθένη?
0: Είμαι 39 χρονών, τώρα 40, και κάνω από τα 9 μου. Δηλαδή έχω συμπληρώσει 3 δεκαετίες.
1: Απίστευτο έτσι. Αυτό δεν τα αλλάζεις με τίποτα, διοπορίζεσαι από αυτό?
0: Ναι, σαν εκπαιδευτής, ας πούμε, τα κάνουμε τα σχολεία ελεύθερης κατάδυσης.
1: Άρα έχεις λέπια βασικά. Δεν πρέπει να έχεις. Κανονικά έχεις λέπια, είσαι ένας άνθρωπος ψάρι. Αλήθεια, λένε ότι ο Βυθός του Αιγαίου είναι ένα τεράστιο μουσείο που ακόμα δεν έχει εξερευνήσει. Δεν έχουμε εξερευνήσει, μισό λεπτό. Η δική σου λοιπόν εμπειρία θεωρείς ότι αυτό είναι αληθινό, έτσι? Υπάρχουν και άλλα πράγματα κάτω.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά, σίγουρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλά όσο περισσότερος κόσμος υπάρχει στη θάλασσα, μειώνονται οι πιθανότητες κάτι τέτοιο να συμβεί. Και αυτό το βάθος στα 42-44 μέτρα για ένα ναυάγιο θεωρείται μικρό βάθος. Είναι εύκολα προσβάσιμο σε κάποιον που θα βουτήξει με μπουκάλα. Οπότε γι' αυτό το κάνει εντυπωσιακό το ότι δεν το έχει βρει κανένας αυτό το ναυάγιο. Γιατί είναι σχετικά μικρό το βάθος. Σίγουρα υπάρχουν άλλα ναυάγια στα 60-80-100 μέτρα που προφανώς είναι δύσκολο για κάποιον να βουτήξει και να βάλει το χέρι του, ας πούμε. Είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν ατόφια ναυάγια σε μεγαλύτερα βάθη. Αυτό είναι ξεχωριστό για αυτό το λόγο, ας πούμε.
1: Τελευταία ερώτηση. Θεωρείς ότι είσαι τυχερός? Αισθάνεσαι περισσότερο τυχερός? Δηλαδή βρήκες κάτι, ανακάλυψες κάτι που είναι κρυμμένο 2.500 χρόνια, 2.400 χρόνια πόσο είναι. Αισθάνεσαι περισσότερο τυχερός, εξερευνητής? Περνάς λίγο και επίσης το κομμάτι της ιστορίας, αυτός που τα ανακάλυψε περνάει στην ιστορία, καταγράφεται.
0: Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, ότι αφήνω μια παρακαταθήκη πίσω, περισσότερο για μένα και την οικογένειά μου, αλλά προφανώς αυτό είναι κάτι που αφορά όλη τη χώρα. Είναι ένα μέρος της ιστορίας, ας πούμε, που έρχεται στην επιφάνεια. Και στόχος μου είναι, άμα θα καταφέρουμε, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γίνει κάτι τέτοιο, άμα θα να γίνει, να βρεθεί χρηματοδότηση, να γίνει η ανέλκυση και να μπει σε ένα μουσείο για να είναι εύκολα προσβάσιμο στην Άντρο, να γίνει ένα μουσείο και
1: μακάρι
0: να μπορέσει ο κόσμος να πηγαίνει να το επισκέπτεται, γιατί είναι δύσκολο να καταδειχθεί σε αυτό το βάθος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Αύριο περιμένω να σε δω και τηλεοπτικά για να σε χαρούμε και να σε απολαύσουμε, και κυρίως οι τηλεθεατές πια, γιατί θα γίνουν τηλεθεατές για να δουν τις εικόνες από το δικό σου το προσωπικό αρχείο, από αυτό το συγκεκριμένο ναυάγιο. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: καλημέρα.
1: Γεια σου. Δημοσθένης Αδάμης είναι κυρίες και ερασιτέχνης ψαροντουφεκάς, επαγγελματίας, εκπαιδευτής καταδύσεων, ο άνθρωπος που ανακάλυψε το συγκεκριμένο ναυάγιο. Στο στούντιο ο μεγάλος Σπύρος Μάλλης, όχι ηλικιακά, σε μέγεθος. Σε μέγεθος.
2: Είναι δυνατόν.
1: Αλλά και σε μέγεθος, γιατί σε 50 μέτρα, όχι 5-50.
2: Τι καταπληκτικούς ανθρώπους βρίσκεις κάθε φορά, δηλαδή. Τυχαίνει όταν μπαίνω στο στούντιο. Την προηγούμενη φορά είχε τον κύριο Μαριόλη από το κέντρο υγείας. Σήμερα αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος τι σπουδαία πράγματα κάνει, φέρνει θησαυρούς από το βυθό. Πολύ σπουδαία πράγματα.
1: Άκου τώρα που εγώ δεν το γνώριζα. Το ναυάγιο Δημοσθένης Αδάμης το ανακάλυψε το 2018.
2: Ναι.
1: Είναι ψαροντουφεκάς, ερασιτέχνης, ναι, ναι, ναι, είναι από τους ναι. ανθρώπους όμως που ξέρουν τη θάλασσα, τη σέβονται και τα ψάρια, ξέρει πότε να ψαρέψει.
2: Ναι.
1: Και τι να ψαρέψει. Mm-hmm. 18. Το δηλώνει το 21.
2: Ναι.
1: Από το 21 προσπαθεί να πείσει το Υπουργείο.
2: Εντάξει. Εντάξει.
1: Φτάσαμε στο 26.
2: Υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία είναι γνωστή.
1: Ενδεχομένως να πρέπει να γίνει και τόσο αργά. Δεν ξέρεις. Ναι, απλώς σκεφτόμουν. Αν ο Δημοσθένης Αδάμης είχε άλλο ήθος.
2: Ναι.
1: Και αν σε αυτό το ναυάγιο δεν υπήρχαν μόνο αμφορείς με λάδια, ναι, ξύδια και κρασιά.
2: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ωραία,
2: κοίταξε, μα μήπως δεν έχουν γίνει. Δηλαδή εσύ νομίζεις τώρα ότι όποιος βρίσκει κάτι σε αυτού του είδους δραστηριότητες ή άλλες
1: Το δηλώνει.
2: Προφανώς έχουν γίνει και τέτοια πράγματα τα οποία υπονοείς. Αλλά ας μείνουμε στο θετικό. Το θετικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ ωρεξάτος. Δηλαδή φρέσκια φωνή, φρέσκο μυαλό που κοίτα να δεις, δηλαδή με πείσμα, με τις γνώσεις του και με το σεβασμό στη θάλασσα που είπες, πολύ σημαντικό.
1: Και κατεβαίνει Σπυρό χωρίς μπουκάλες. Ελεύθερη κατάδυση με ανάσα. Κάτω. Ναι. Θέλει γύρω στα 30 κάτι μέτρα, του παίρνει κάποια δεύτερα.
2: Τι λες τώρα.
1: Και μετά μένει. Και μετά ανεβαίνει χωρίς μπουκάλες.
2: Αρχίζω να ζαλίζομαι τώρα. Δηλαδή αυτό, μόνο
1: ακριβώς.
2: Μα για να κάνει ψαροντουφεκό, εγώ δεν είμαι του αθλήματος, δεν είμαι αυτής της δραστηριότητας, αλλά για να κάνει δεν μπορεί με μπουκάλες. Απαγορεύεται. Δεν ξέρω στις περιοχές που κάνουν, με τους όρους, με τις προϋποθέσεις. Δεν ξέρω πώς.
1: Πολύ ωραία, ενθουσιάστηκα με την κουβέντα και είπα και τι.
2: Έχεις πολύ ωραίους καλεσμένους λοιπόν. Πώς τους εντοπίζεις, είσαι σε αυτά, Μανούλα?
1: Μπορείς να πεις και άλλα πράγματα. Επειδή είσαι και διευθυντής μου, έκανα μια εξομολόγηση. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, πάντα βέβαια αυτό που θα σου πω δεν θα σ' αρέσει.
2: Αυγούστου.
1: Σεπτεμβρίου. Στα ιστορικά μαζέικα τύπου δεύτερη ονομασία Κλητορία, που είναι του συντρόφου μου το χωριό.
2: Ωραία.
1: Έχουμε γιορτή Γουρουνοπούλας. Αλλά είναι Σαββατοκύριακο, βρε Σπυράκο.
2: Γίνεται να λείπεις από τέτοιες γιορτές.
1: Και κοίτα τι. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Κρίμα και άδικο.
1: Και λέει ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα: αγαπητή κυρία Χριστίνα, φιλιά από Ίδρα. Κωνσταντίνος, να ξέρετε, λόγω της δημόσιας και ειλικρινούς εξομολόγησής σας, θα με ρημνήσω να κάνω επικοινωνία με τον ίδιο τον κύριο Αλαφούζο τώρα που θα μας επισκεφθεί στην Ίδρα το Σαββατοκύριακο.
2: Άκου να δεις.
1: Της Γουρουνοπούλας το Σαββατοκύριακο. Ναι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τις ειδήσεις έως τώρα να διαμορφώνονται ως εξής. Πρώτα σε τίτλους. Θα δούμε μεταξύ άλλων τα αίτια του δυστυχήματος στη Σύφνο με το ελικόπτερο, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία με βάση μαρτυρίες αλλά και βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Εκτός του δυστυχήματος στη Σύφνο, έχουμε και νεότερα για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Θα δούμε τι έχει καταθέσει ο πιλότος του ενός από τα δύο ελικόπτερα.
1: Είναι στην ουσία απώλεια όσης του ωραίου στροφείου. Αυτό όσον αφορά τη συμπεριφορά, δηλαδή ότι δεν έχει ισχύ εκείνη τη στιγμή, δεν παρέχεται ισχύ, δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου.
2: Κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο. Όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση, πίστεψαν ότι είχαν χτυπήσει σε καλώδια ρεύματος. Είπαν ότι είχαν λάβει εντολή από τη φλόγα, δηλαδή τον αξιωματικό που συντονίζει τα εναέρια μέσα, να πραγματοποιήσουν ρήψη μετά τη ρήψη του προπορευόμενου ελικοπτέρου.
0: Έγινε και αυτό στη Γαστούνη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο επειδή οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για απάτες. Ωστόσο, όταν πήγε στο τμήμα, ομάδα Ρωμά επιτέθηκε στους αστυνομικούς και ακολούθησε αυτό που θα ακούσατε.
3: Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
4: Σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου.
0: Ναι, δεν στοιχειοθετείται γιατί δεν είχε χαρακτηριστεί κρατούμενος, δεν είχα προλάβει να κάνω τη δικογραφία. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές παράμετροι σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε και εκτός αυτού θα δούμε και πού στοχεύει η Άγκυρα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε για τα θαλάσσια πάρκα και τα επόμενα βήματά της.
5: Έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη Γαλάζια πατρίδα.
6: Να συζητήσουμε πλέον για ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Ανακήρυξη ΑΟΣ, έτσι ώστε να δηλώσουμε με
2: το μονομερός λέτε.
6: Ότι αυτό. Ναι, η ανακήρυξη είναι μονομερής πράξη.
7: Στη συγκεκριμένη περιοχή, λοιπόν, θα πρέπει οποιαδήποτε αλλιευτικό ελληνικό σκάφος ή ερευνητικό υπάρχει στην περιοχή να προστατευτεί για να ακυρωθεί στην πράξη αυτή η μονομερής και κατά παράβαση οποιαδήποτε λογική και διεθνούς δικαίου.
0: Προέκυψε πριν από λίγο και μια νέα επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο μικρόφωνο. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Ελένη Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γιατί θα αρχίσουμε από το περιστατικό της Γαστούνης. Εκεί που είχαμε αυτό το πρωτοφανές, αστυνομικοί να προχωρούν στην προσαγωγή ενός υπόπτου και στη συνέχεια να δέχονται επίθεση από μια ομάδα Ρωμά προκειμένου να τον αρπάξουν από τα χέρια τους. Μας ενημέρωσε χθες η Ελένη, έχει αρχίσει μια μεγάλη επιχείρηση, είναι αλήθεια, της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή ωστόσο που βρέθηκε στο στόχαστρο και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, με αφορμή, θα το θυμάστε φαντάζομαι, τις επιθέσεις εις βάρος ενός περιπτερά από ομάδες Ρωμά. Τον είχαν κατακλέψει τον άνθρωπο και όταν αντέδρασε, το ξυλοκόπησαν, το έσπασαν τον περίφερο και στη συνέχεια το έσπασαν ακόμη ένα μαγαζί που επιχείρησε να ανοίξει. Για να τα βάλουμε όλα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, λοιπόν, από τα τελευταία, όπως ανέφερες, έχουμε το συμβάν, το επεισόδιο, σοβαρό επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού, όπου όπως ανέφερες είχαμε την προσαγωγή ενός άντρα. Οδηγούσε ένα όχημα ο 18χρονος, το οποίο έχει καταγγελθεί πως εμπλεκόταν σε υποθέσεις απάτης. Είχε δοθεί το σήμα από την Πάτρα. Έτσι υπήρχε έρευνα σε όλες τις περιοχές. Και εντόπισαν τον 18χρονο να οδηγεί το όχημα. Οδηγήθηκε λοιπόν Το σύχθη, να πούμε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση με όλο αυτό. Προσύχθη λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έφτασαν και άλλα άτομα τα οποία εισέβαλαν στην πραγματικότητα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Προσπάθησαν να πάρουν τον προσακτέντα. Είχαμε επεισόδιο μεταξύ των αστυνομικών και των ατόμων αυτών, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε και ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Και αυτά τα άτομα κατάφεραν να φύγουν έχοντας μαζί τους και τον 18χρονο.
0: Το 18χρονο που λέμε ότι είχε προσαχθεί, αλλά όλα τα στοιχεία από το ρεπορτάζ μας δείχνουν ότι ήταν θέμα χρόνου να μετατραπεί η μισπροσαγωγή και σύλληψη. Ή για να μην προτρέξω, τέλος πάντων υπήρχαν ενδείξεις, αφού μας λες ότι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε απάτες. Προφανώς δεν τον πήγα στο τμήμα για να πάρουν τα στοιχεία. Δηλαδή, είχε βάθος η υπόθεση. Δεν ήταν.
8: Ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
8: Ότι θα οδηγούσε κάπου.
0: Μπορεί να οδηγούσε και κάπου, αλλά υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις. Θέλω να πω, δεν ήταν μια τυχαία προσαγωγή. Τον έπιασαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έβλεπαν ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες.
8: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά οποιοδήποτε πολίτης οδηγηθεί για προσαγωγή, δεν μπορώ να πάω εγώ ούτε εσύ να τον πάρουμε για να φύγουμε.
0: Προφανώς.
8: Και από κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Προφανώς. Δεν το συζητάμε.
8: Και εκεί θα ακολουθήσει η έρευνα για το αν υπάρχει κάτι που πρέπει να δουν περισσότερο και τι είναι αυτό σε σχέση με τους χειρισμούς από την πλευρά των αστυνομικών. Αυτά όμως θα είναι η έρευνα που θα ακολουθήσει και θα γίνει από την ελληνική αστυνομία.
0: Προς το παρόν σε έβλεπα, Ελένη Παρασκευοπούλου, και στις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, στις πρωινές εκπομπές του Sky στην τηλεόραση, να λες ότι έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή.
8: Πολύ σωστά. Είχαμε την επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών της αστυνομίας από την Αχαΐα και από την Ηλία. Είχαμε ευρεία πραγματικά αστυνομική επιχείρηση με 22 έρευνες οικίες, με συλλήψεις, οι οποίες βέβαια που έφτασαν 18, οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με τα αδικήματα που μπορούν να αφορούν το επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα, και το ξεκαθαρίζω. Είναι άλλα τα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή που έγινε το περιστατικό και μετά, και αφού να πούμε ότι οι δύο τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, ήταν ελαφρά τραυματίες, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο, έχουν επιστρέψει τα καθήκοντά τους. Ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων. Είχαμε την σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος δεν φέρεται να έχει εμπλακεί στο περιστατικό της επίθεσης στους αστυνομικούς. Ωστόσο, βρισκόταν στο σημείο, ταυτοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα άτομα. Ο 15χρονος με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιθεί ελεύθερος και τώρα έχουμε την ταυτοποίηση των άλλων ατόμων, τους οποίους και αναζητάει η αστυνομία. Και έχουμε και μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με ανθρώπους και αυτό έρχεται στη συνέχεια ενός ξυλοδαρμού, αυτό του περιστατικού με τον περιπτερά, όπου και τότε θυμάμαι κατοίκους στις περιοχές να λένε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας, πώς να το πω.
8: Είχαμε το περιστατικό με τον άνθρωπο που το...
0: Τον περιπτερά.
8: Τον άγριο ξυλοδαρμό. Ακολούθησε ένα κάψιμο ενός καταστήματος στην περιοχή.
0: Σωστά.
8: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που καταγγέλλονται, που σχετίζονται με διαρρήξεις, με κλοπές, με διάφορα αδικήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην περιοχή και οι κάτοικοι από την πλευρά τους ζητούν το απλό και αυτονόητο. Νιώθουν ασφάλεια.
0: Ναι. Αυτονόητο, όπως το πες, ναι. Αλλά τώρα εδώ με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, δεν ξέρω, προφανώς εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
8: Έχουν γίνει, επειδή παρακολουθούμε όλο το ρεπορτάζ και θέλουμε πάντα να είμαστε στον δρόμο μιας πλήρης εικόνας, έχουν γίνει προσπάθειες από την ελληνική αστυνομία. Και τι εννοώ, να ενισχυθεί η περιοχή, να διαμορφωθεί ένα καλύτερο τοπίο εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα συνεχίζει από αυτούς τους ανθρώπους να χτυπά κόκκινο. Φτάνοντας σε αυτό το ακραίο περιστατικό. Ναι. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που το συναντάμε συχνά. Μιλάμε για ενέργειες αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από όσα μπορεί να γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όχι ότι οποιαδήποτε άλλη παραβατική πράξη κατά το παρελθόν έχει συμβεί ή σημειώνεται, έχει καμία θέση στην πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να βιώνουμε.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα για τα γεγονότα της Γαστούνης. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που συνεχώς προκαλούν τέτοια προβλήματα, είναι συγκεκριμένη μια ομάδα, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε στο σύνολο, αναφερόμαστε σε εκείνους μόνο που δημιουργούν τα προβλήματα, έτσι. Ο κύριος Ρήγας είναι ή μάλλον θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ πρώτα της Κάτιας Νιάκαρη. Το ρεπορτάζ Κάτιας Νιάκαρη, γιατί εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Δεν είχε σχηματιστεί ακόμη δικογραφία εις βάρος του 18χρονου που απελευθέρωσαν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Συνεπώς δεν έχουμε το αντίστοιχο αδίκημα της απελευθέρωσης κρατουμένου. Να μου πείτε, το θέμα είναι η ουσία, το τι έγινε στο τμήμα. Συμφωνώ, αλλά ο νόμος λέει.
4: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία χθες προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ωστόσο με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τρία άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα.
0: Αυτές είναι και οι πληροφορίες από την αστυνομία. Ο κύριος Ρήγας είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας. Μίλησε το πρωί στο Sky.
9: Προσπάθησαν και κατάφεραν τελικά να τον πάρουν από τα χέρια του.

0: τον Κόμητο Καρίστο. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε νεότερα. Ερχόμαστε τώρα στη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Νεκροί είναι ένα ζευγάρι Βρετανών. Μάλιστα ήρθαν εδώ για το γαμήλιο ταξίδι τους. Και ο Έλληνας πιλότος. Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει στη Σύφνο κάτω από τις συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Σε αυτό, στο κομμάτι της διερεύνησης, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι μαρτυρίες αλλά και βίντεο. Βίντεο που αποτυπώνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα, έτσι όπως το ελικόπτερο στροβιλίζεται πριν καταλήξει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες. Μας περιμένει ο Νίκος Μαλιαράκης, θα τον παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα ακόμη για να ακούσουμε τι είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί και είδε όλο αυτό το περιστατικό.
1: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου, πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να πλησιωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογίζει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
0: Γεια σου Νίκο, Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τις αρχές στο να εξακριβώσουν ποιες ήταν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχαμε αυτό το φρικτό δυστύχημα. Στο υλικό διακρίνεται το ελικόπτερο να παρουσιάζει αστάθεια στην πτήση του. Mm. Είναι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο το βλέπουμε στο βίντεο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας το θάνατο δυστυχώς τον Έλληνα χειριστή του, αλλά και το ζευγάρι των Βρετανών. Καταγράφει την τελική του πορεία ουσιαστικά, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Κατέπεσε λίγα μόλις μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο. Ο χειριστής του δεν κατάφερε να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώθηκε ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Ήταν μια σοκαριστική στιγμή φυσικά για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ήταν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες και να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν μετά από λίγο απομθρακωμένοι από τα συντρίμια. Να πούμε, σημαντικό στοιχείο και αυτό, ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση του, καθώς το ελικόπτερο πέρασε πάνω από ένα χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, τα Εξάμπελα, και αυτό που ανέφεραν εκεί οι άνθρωποι είναι ότι άκουσαν ένα θόρυβο που τους, όπως μου ανέφεραν, τους έκανε να θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, λοιπόν, τους τράβηξε την προσοχή, ασυνήθιστο.
2: Ασυνήθιστο, ακριβώς. Ο 53χρονος χειριστής Έλληνας του ελικοπτέρου είχε πολιτή παρουσία στάξη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Έμπειρος πιλότος. Ήταν σημαντική, λίγα χρόνια που πετούσε ελικόπτερα. Ναι.
2: Ακριβώς, και μαζί του ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που, όπως αναφέρουν και στα εκτενή αφιερώματά του στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση στη χώρα, τους επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μέλητός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άνδρας 31. Με βάση τόσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωση στο λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό. Ενώ τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν προηγήθηκε κάποια μηχανική βλάβη, κάποια λουχία τέλος πάντων γεγονότων που να έπαιξε ρόλο σε αυτό δυστύχημα, ενδεχομένως ακόμη και ανθρώπινος παράγοντας. Με βάση αυτά που μας αναφέρουν άνθρωποι που έχουν γνώση των συγκεκριμένων περιστατικών, εξετάζεται πολύ σοβαρά η πιθανότητα κάποιας αστοχίας στο πίσω στροφείο του ελικοπτέρου, γεγονός που θα καθιστούσε το ελικόπτερο μη κυβερνήσιμο και θα στερούσε από τον πιλότο τη δυνατότητα ελέγχου του.
0: Ήταν ελικόπτερο εταιρείας που κάνει τακτικά δρομολόγια στη Σύμνο και σε άλλα νησιά.
2: Ναι, μάλιστα το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε καθημερινά. Καθημερινά ξεκινούσε από την Αττική.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν καινούριος πιλότος, ήταν δοκιμασμένες ικανότητες ενός έμπειρου πιλότου και το ελικόπτερο που έκανε αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχαμε κάτι ασυνήθιστο σε ό,τι αφορά είτε τη διαδρομή είτε τον πιλότο. Αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, δεν φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να υπήρχε κάτι ασυνήθιστο, και γι' αυτό η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, καθώς φαίνεται και στο βίντεο ότι το ελικόπτερο ο χειριστής αντιμετωπίζει ήδη κάποια προβλήματα.
0: Δείχνει να προσπαθεί να το σταθεροποιήσει, αλλά δεν τα καταφέρει, να αρχίσει και γυρίζει γύρω-γύρω. Βεβαίως όλα αυτά από εμάς που δεν

0: έχουμε τις γνώσεις, δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε, ίσως το μάτι ενός ειδικού και θα τους ακούσουμε σε λιγάκι, ίσως αυτό είναι ένα χρήσιμο υλικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης, μιας και είπαμε ειδικών, ο κύριος Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός, είπε για το δυστύχημα.
1: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αν και εδώ πέρα, επειδή υπάρχει μαρτυρία και υπάρχει και ένα βίντεο αρκετά ευδιάκριτο, το ελικόπτερο να εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αραιδαία εξελιχθόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
0: Ήταν ο κύριος Καραϊωσήφιδης και ο κύριος Φραγκούλης, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος αεροπορίας στρατού. Πετούσε με ελικόπτερα ο κύριος Φραγκούλης. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη έχει. Μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Υπάρχει μια σχέση του κυρίου στροφή, αυτό που είναι από πάνω από το ελικόπτερο, και το πίσω φτερό, το οποίο είναι στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Mm-hmm. Όταν διατηραχθεί αυτή η σχέση, το ελικόπτερο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη στο τμήμα το οποίο συνδέει την περιστροφή του ουραίου πτερυγίου.
0: Τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο δυστύχημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες. Είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι το ελικόπτερο το οποίο συντρίβεται στο έδαφος όταν συγκρούεται στον αέρα με εκείνο που ακολουθούσε. Έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή ο Γιάννης Σουλιώτης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, γράφει ο Γιάννης Σουλιώτης. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που καταγράφει στο ρεπορτάζ του για το πώς έγινε το δυστύχημα. Και ο Γιάννης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου για το δυστύχημα της Σύφνου.
3: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει, μιλώντας με ανθρώπους, που πάει η σκέψη τους κυρίως?
3: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά είναι ότι αυτή τη στιγμή και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει μια πραγματογνωμοσύνη από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Σε αυτή τη φάση όμως την προανάκριση την έχει η αστυνομία. Η αστυνομία μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζω ότι έχει κάνει είναι ότι έχει πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος. Περιγράφουν όλοι αυτό που βλέπουμε
0: αυτό
3: και
0: που
3: στο βίντεο.
0: Δηλαδή
3: την περιστροφική κίνηση, η οποία ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως ένδειξη ισχυρή μηχανικής βλάβης. Άρα νομίζω λοιπόν ότι μέχρι εδώ τα δεδομένα συνηγορούν σε ότι υπέστη το ελικόπτερο μια μηχανική βλάβη λίγο πριν την προσγείωση, μιας και στο σημείο εκεί όπου συνετρίβει μερικά μέτρα παραδίπλα είναι το ελικοδρόμιο.
0: Προσγειωνόταν. Δηλαδή προσγειωνόταν. Τι τραγική ηρωνία, γιατί τώρα διαβάζω, πάμε και στο ανθρώπινο κομμάτι, διαβάζω τα δημοσιεύματα από τα αγγλικά μέσα. Ήταν επιβαίνοντες ο Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, εκτός από τον πιλότο μας, τον
3: 55χρονο. Ένα ζευγάρι νέων που νιώπαντρων.
0: Ένα ζευγάρι νιώπαντρων, το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος.
3: Ναι, την προηγούμενη μέρα ή τέλος πάντων πριν λίγες μέρες είχαν παντρευτεί.
0: Είναι φοβερό. Όχι πως είναι, δεν είναι τραγικό και η απώλεια του πιλότου μας.
3: Όλο.
0: Από όπου και αν το πιάσεις. Πάμε στην Ψάθα.
3: Στην Ψάθα να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια φωτιά στην Βιωτία που εκτυλήχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Έφτασε Μέγαρα και τα λοιπά.
3: Στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβησης, δύο ελικόπτερα συγκρούονται μεταξύ τους και το πλήρωμα του ενός, δύο άτομα, ένας Δανός κυβερνήτης και ο Έλληνας σύνδεσμος που εκτελεί και χρέη μεταφραστή, σκοτώνονται. Την έρευνα και για αυτό το περιστατικό την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν νομίζω γιατί υπάρχει ένδειξη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε οργανωμένο έγκλημα.
0: Είναι πιο πολύ γραφειοκρατικό
3: αλλά
0: το
3: γιατί
0: ζήτημα.
3: Νομίζω ότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε αποτελεσματική στο να κάνει μια
0: έρευνα. Τέλος πάντων.
3: Ναι. Έχουν οριστεί οι πραγματογνώμονες, έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο, από το θάλαμο επιχειρήσεων.
0: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα βίντεο που δείχνουν να σηκώνονται και το έναν.
3: Υπάρχουν δύο βίντεο που δείχνουν την στιγμή της, που έχουν καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Τα συντρίμια ενδεχομένως και σήμερα να μεταφερθούν από το σημείο της, του δυστυχήματος στο Τατόι για να γίνει εκεί πραγματογνωμοσύνη. Αυτό που προκύπτει ωστόσο μέχρι στιγμής είναι από τις καταθέσεις των δύο ανδρών που ήταν πλήρωμα στο δεύτερο ελικόπτερο που διασώθησαν. Δηλαδή είναι δύο ελικόπτερα που συγκρούονται.
0: Το ένα πέφτει
3: και σκοτώνονται τα δύο μέλη του πληρώματος. Οι άλλοι δύο σώζονται και δίνουν κατάθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών που κάνει την προανάκριση. Και αυτοί τι λένε? Λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είδαμε ότι υπήρχε άλλο ελικόπτερο πάνω στο οποίο συγκρουστήκαμε, ότι όταν νιώσαμε το τράνταγμα θεωρήσαμε ότι έχουμε μπλεχτεί στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος.
0: Ακόμα δηλαδή και όταν συγκρούονται δεν έχουν καταλάβει πως έχουν χτυπήσει ελικόπτερο.
3: Δεν το έχουν δει. Όταν νιώθουν ότι κάτι πάει στραβά,
0: σου λέει πέσαμε σε καλώδια.
3: Στο ερώτημα των αστυνομικών, ποιος σας έδωσε εντολή να μπείτε στο πεδίο και να κάνετε ρήψη, λένε η Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του εναέριου συντονιστή της πυροσβεστικής, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο ελικόπτερο, συντονιστικό ελικόπτερο, και δίνει οδηγίες. Και λένε ότι τι εντολή είχατε πάρει? Απαντούν λοιπόν αυτοί ότι είχαμε πάρει εντολή ότι όταν φύγει το προπορευόμενο ελικόπτερο που έκανε ρήψη και το οποίο βλέπαμε, να πάμε εμείς να ακολουθήσουμε. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει τρίτο ελικόπτερο στην επιχείρηση.
0: Κατάλαβα.
3: Αυτό όλο δημιουργεί όταν μια αίσθηση.
0: Όταν λένε να φύγει το προπορευόμενο, δεν εννοούν αυτό
3: δεν
0: που
3: εννοούν αυτό. Εννοούν αυτό που βλέπανε και δεν βλέπουμε εμείς στην εικόνα. Ότι υπάρχει άλλο ελικόπτερο που κάνει ρήψη. Κάνει τη ρήψη, μπε εσύ, ρίξε εσύ το νερό.
0: Και υπάρχει στη μέση κάποιο ελικόπτερο.
3: Κάποιο ελικόπτερο το οποίο δεν το έχουν δει, δεν έχουν καταλάβει ότι το έχουν χτυπήσει.
0: Μα.
3: Και όταν τους ρωτούν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της προανάκρισης, λένε ότι εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει και άλλο ελικόπτερο εκεί. Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ισχυρισμός ή όχι. Ξέρουμε όμως ότι δημιουργεί μια εικόνα, ας πούμε, εάν τον υιοθετήσουμε.
0: Ένα προβληματικό σημείο στο συντονισμό.
3: Σημείο στο συντονισμό, το οποίο όμως έρχεται να ενισχυθεί από το εξής. Πληροφορία που έχει επιβεβαιωθεί και από την πυροσβεστική. Το συντονισμό των εναερίων μέσων στην Ψάθα, εκεί όπου γίνεται το δυστύχημα, έχει ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Επήγειο συντονιστής. Αυτός από το έδαφος βλέπει και δίνει εντολή στα ελικόπτερα.
0: Ήθεστε αυτή η τακτική?
3: Ναι, φυσικά. Αυτός ο αξιωματικός 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση φεύγει από το σημείο και πηγαίνει να διαχειριστεί μια αναζωπήρωση. Και 15 λεπτά μετά γίνεται η στούκα, να το πούμε λαϊκά.
0: Γι' αυτό γράφει στο ρεπορτάζ τα κρίσιμα 15 λεπτά.
3: Ναι. Εκεί λοιπόν μένει να δούμε τι έχει μεσολαβεί σε αυτό το 15 λεπτό. Χρεώθηκε άλλος στα ελικόπτερα, το συντονισμό των ελικοπτέρων. Ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής, στον οποίο για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους απευθύναμε αυτό το ερώτημα, μας είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα αέριο συντονιστής,
4: οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα, με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Καρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Από το σημείο και της καταστροφής που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με Μανώλη Κωστίδη για τα επόμενα βήματα, τι λένε αναλυτές για τα επόμενα βήματα της Τουρκίας, πού το πάει η Άγκυρα μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα.
21: Τι παίζει εκεί?
22: Δωροστροφό τη Novibet.
21: Δωροτροχό.
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
0: Επανερχόμαστε λοιπόν και είναι ενδιαφέρον να δούμε με τη βοήθεια του Μανώλη Κωστίδη τι λένε Τούρκοι αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μίλησαν στο Μανώλη Κωστίδη σχετικά με αυτή την κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει θαλάσσια πάρκα γύρω από το Καστελόριζο και στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα λένε και το λένε ανοιχτά αυτό ότι μην το βλέπετε ξέχωρα από τα σχέδια και τη θεωρία, την τουρκική θεωρία του ανυπόστατου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας και τα σχέδια της Άγκυρας για τα επόμενα βήματα που είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτό είναι ο προπομπός. Να ακούσουμε πρώτα τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε μετά πώς το βλέπει το θέμα και η ελληνική διπλωματία.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη Γαλάζια Πατρίδα. Επικοινωνήσαμε με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου χαρακτηριστικά μας ανέφεραν πρώτα απ' όλα, τονίζοντας και για αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών, και είπαν: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου του 2024 και στις 21 Απριλίου του 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, νησίδων και βροχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Εδώ έχουμε και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών και για τα θαλάσσια πάρκα ότι δεν τα αναγνωρίζουν. Από εκεί πέρα λένε για το συγκεκριμένο ζήτημα για το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Sky μιλώντας, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα Βορείου Αιγαίου και Φέτη Εκάς βρίσκονται αντίστοιχα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο εντός των ορίων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Τουρκία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις γειτονικές της θάλασσες, όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες δικαιοδοτικές περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, λέει η Τουρκία ότι έχω δικαίωμα να κηρύξω θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων, που στο Αιγαίο είναι στα 6 μιλιά, όπως και στη Μεσόγειο, και αυτό το τονίζει. Επίσης, μίλησαν και για την προστασία του περιβάλλοντος στη Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή, σε λίγες δηλώσεις στη συνομιλία μας, είπαν και η Γαλάζια Πατρίδα και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, αλλά και το δικαίωμα της Τουρκίας να επεκτείνει τα χωρικά υδάτα. Βεβαίως, υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσουν και τα δικαιώματα της ελεύθερης ναυτιπλοείας χωρίς να την παρεμποδίζουν. Αλλά στην πράξη θα το δούμε.
0: Για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία, όρους μάλλον, σχετικά με το θέμα, αυτές όλες οι κινήσεις βρίσκονται συνεχώς, είναι εγκλωβισμένη, κάθε κίνηση της Άγκυρας είναι εγκλωβισμένη στα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας και δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, διότι πλέον θεωρείται δεδομένο ότι έχει αναποδογυριστεί η κλεψίδρα, ούτως ώστε αυτή η προκλητική χωροθέτηση να εφαρμοστεί στο πεδίο όποτε και αν επιλεγεί αυτό να συμβεί από πλευράς της Άγκυρας, Σπύρου. Εκεί σε κάθε περίπτωση θα δοκιμαστούν αν θέλεις και οι αντοχές των ήρεμων νερών. Από την άλλη βέβαια είναι σαφές ότι για την Αθήνα εκείνη ένας σημαντικός διπλωματικός μαραθώνιος που έχει ως θερματικό σταθμό την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί όπου Κυριάκος Μητσοτάκης και τα Αγγί Περντογάν θα έρθουν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα προηγηθούν και ενδιάμεσοι σταθμοί, δηλαδή όλες οι κινήσεις από διπλωματικής πλευράς, τα διαβήματα δηλαδή διαμαρτυρίας, τόσο προς την πλευρά της Τουρκίας, όσο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου και επίσημα θα καταγραφεί η ελληνική αντίδραση και η αποτύπωση όλων όσων προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την χωροθέτηση και εκεί για την κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει και ένα ισχυρό αντεπιχείρημα στην κριτική που της ασκήθηκε όταν χωροθετήθηκαν από ελληνικές πλευράς τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Σου θυμίζω ότι έλεγε το τότε, όπως υπενθύμιζαν κυβερνητικά στελέχη, γιατί δεν προωθείται και πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και πλέον, με το γεγονός ότι δηλαδή εμείς μείναμε, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, εντός των 6 μηνύων, δίνει ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι στην προκλητική ενέργεια.
0: Για το ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που έχει σημαία του τον αναθεωρητισμό και δημιουργεί τα προβλήματα, δηλαδή με κάποιο τρόπο εκθέτει κιόλας την άλλη πλευρά. Αυτό που μας είπες είναι ένα θέμα, δηλαδή αν και είναι μακριά ακόμα, έχουμε μια απόσταση αρκετών ημερών για το τι θα γίνει στον ΟΗΕ. Θυμάσαι την προηγούμενη με τα ραντεβού που έγιναν, που δεν έγιναν, που ακυρώθηκαν. Θα έχει και ενδιαφέρον αν προκύψει κάποια συνάντηση, αλλά φαντάζομαι, Γιώργο, και μέχρι τότε υπάρχει στο τραπέζι, στα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση για τις επόμενες κινήσεις της Ελλάδας, θέλω να πω, υπάρχει και το ενδεχόμενο η Άγκυρα να κλιμακώσει και με αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Το έχει προαναγγείλει άλλωστε.
2: Ναι, όπως είχε προαναγγείλει και μου υπενθύμιζε χαρακτηριστικά αρμόδια κυβερνητική πηγή και τη συγκεκριμένη,
0: και τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έχεις δίκιο. Από τότε που είχαμε κηρύξει εμείς.
2: Λίγες εβδομάδες μετά τη δική μας ανακοίνωση, είχε προαναγγείλει η τουρκική διπλωματία τη χωροθέτηση των δικών της εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Δεν ήταν ευνηδιασμός, αλλά από την άλλη σπίρο είναι σαφές ότι για την Αθήνα αποτελεί μια φρικτή έκπληξη η επιλογή της Τουρκίας να περάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον έντασης, ελεγχόμενης μεν, έντασης δε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν, και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Μίλησε στον Sky.
3: Η Τουρκία συνειδητοποιεί ότι τα ήρεμα νερά είναι κάτι το οποίο της κοστίζει, δηλαδή χάνει συνεχώς από αυτή την κατάσταση. Γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά τα 3 χρόνια που περάσανε δεν άσκησε την πίεση που συνήθιζε να ασκεί στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και αλλού, και τώρα επανέρχεται στο παρελθόν, σε αυτό που ξέραμε από πριν. Είναι μια νέα κατάσταση, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ευνηδιάζει κανέναν.
0: Να προσθέσω 2 ειδήσεις σε αυτό το τοπίο. Πρώτον, Ερντογάν μίλησε με Τραμπ για ακόμη μια φορά. Είχαν συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία. Όπως λέει η τουρκική προεδρία, προσέξτε όσα σας λέω τώρα, είναι ισχυρισμοί της Τουρκίας, της τουρκικής προεδρίας. Μίλησαν για την ένταση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο εκεί, να πέσουν οι τόνοι. Ο Ερντογάν μίλησε στον Τραμπ για την συμφωνία της Μέκας, την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, και μίλησαν και για τη Γάζα, για το τι πρέπει να γίνει στη Γάζα. Αυτά είναι τα 3 θέματα που λέει ο Ερντογάν, η τουρκική προεδρία, ότι μίλησαν για τον Τραμπ. Η δεύτερη είδηση έρχεται από την Κύπρο. Υπάρχει δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο της Κύπρου που αναφέρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο και διαβουλεύσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκο Χριστοδουλίδη και του Μακρόν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ειδικά μετά την είσοδο του γαλλικού κολοσσιού της Μεριδιάν σε αυτό το έργο. Ότι βρίσκονται σε επαφή οι 3 ηγέτες για το πώς θα προχωρήσει το έργο. Και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα με τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή? Να έχεις υπόψη ότι στο μέσο του ρεπορτάζ σου μπορεί να σε διακόψω για τη Μέση Ανατολή, να έρθουμε στο ταμπλό των δικών μας βενζινάδικων. Γιατί μάλιστα, νομίζω ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω και τις διεθνείς τιμές που έχουν φτάσει στα $90 πια. Το brand έχει φτάσει στα 90. Γίναμε και εμείς ειδικοί. Παρακολουθούμε την τιμή και μαντεύουμε πώς θα το δούμε και στον ταμπλό τη βενζίνη.
4: Ναι. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Αν δεν χρειαζόμασταν άλλη απόδειξη, είναι ο συναγερμός που σήμανε λίγο πριν τις 4 το πρωί σήμερα στο στενό του Ορμούς, όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας μιας πλειοκτήτριας εταιρείας διεμήνησε στη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ότι ένα πλοίο της εταιρείας χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς περνώντας από το νότιο διάδρομο, κοντά δηλαδή στις ακτές του Ομάν. Από το πλήγμα με τον πύραυλο αυτό προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι υπόλοιποι ναυτικοί έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ναυτικό αυτό θερμό επεισόδιο.
0: Δεν ξέρω αν και αυτό, μαζί με άλλα πράγματα και γεγονότα που βλέπει η αγορά να διαμορφώνονται εκεί στην περιοχή, έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή, βλέπω στο ταμπλό, το Brent στα 91 ευρώ. Και όπως αναφέρει το CNN, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο που μπήκαμε. Θέλεις να κάνουμε εδώ τη στάση μας, να πάμε στη Μέρη Τούμπα που μίλησε με ανθρώπους της αγοράς. Γεια σου, Μέρη.
5: Καλό μεσημέρι. Εγώ μιλήσαμε με ανθρώπους αγοράς, ναι, όπως είπατε, και μας λένε ότι αρχίζουν λίγο πάλι να είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Καθώς την Παρασκευή οι τιμές έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent, σήμερα όμως ξεκίνησαν από τα 88,5. Και αυτή τη στιγμή, πριν λίγο βασικά, βρισκόντουσαν στα 90,5 και γενικότερα, ναι, υπάρχει μια ανωδική πορεία. Αυτό που καταλαβαίνουμε λένε πως είναι ανησυχητικό. Μάλλον, δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε μια νέα αύξηση στις αντλίες. Και βέβαια αυτοί που πληρώνουν πιο ακριβά τη βενζίνη, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, είναι στην νησιωτική χώρα, στην ηπειρωτική χώρα, μακριά δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Όποιος έφυγε και πήγε σε νησί, το 2.10, μη σου πω και 2.20, κλείσω.
5: 2,20 με 2,30 εμένα μου είπαν.
0: Α, 2,30 κιόλας.
5: Ναι, ναι, και εγώ έχω βρει και κάποιες τιμές. Να σου πω, ας πούμε, στο νομό της Κυκλάδες είναι 2,25 αυτή τη στιγμή στις περισσότερες περιοχές η μέση τιμή. Στη Λέσβο επίσης είναι 2,090, στη Χίο είναι 2, εντάξει, είναι πιο χαμηλά εκεί. Και στο Ιόνιο όμως και στην Κέρκυρα είναι ψηλά. Είναι 2,047. Στη Λευκάδα είναι 2,101. Έχει αυξηθεί πολύ. Γενικότερα όμως η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,99. Ναι. Βέβαια έχουμε και αυτή τη διαφορά των 10 λεπτών που έχει δοθεί το κράτος.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Ήταν, ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Μιλήσει στην ΕΡΤ.
6: Οι τιμές στην Ελλάδα θα παραμείνουν περίπου στα 2 ευρώ και για την βενζίνη αμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης. Αν και οι περισσότεροι νομοί της χώρας έχουν περάσει το όριο του 2 ευρώ. Κορύφωση στις ισιωτικές περιοχές, όπου εκεί η τιμή ξεπερνάει και τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τον λίτρο. Όμως φαίνεται ότι σε αυτά τα επίπεδα, κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ, θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα τέλος Αυγούστου.
0: Όπως κατάλαβες Γιώργο, μια πάμε στο πεδίο.
4: Με την επιδότηση. 2 ευρώ.
0: Ναι, με την επιδότηση, βεβαίως. Οπότε μια πάμε στο πεδίο μάχης στην καθημερινότητα, το δικό μας του νοικοκυριού, και μετά επιστρέφουμε πάλι στη Μέση Ανατολή.
4: Επιστρέφουμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι μεγάλοι παίκτες, οι πρωταγωνιστές, εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν πέραν των 60 ημερών που εξέπνευσε χθες. Είπε ο πρόεδρος στο Βάλε Γραφείο, ο πρόεδρος Τραμπ, εξηγώντας ότι οι Ιρανοί θέλουν, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ εγώ ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη. Με τέτοιες δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις, οι αγορές πυροδοτούνται. Επίσης, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν το στενό του ορμού αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά και το Ιράν είναι στο μαύρο χάλι και ο στρατός τους εντελώς νικημένος. Κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται, δεν φαίνεται από τα γεγονότα. Για τη ροή του πετρελαίου από τα στενά, ο πρόεδρος είπε ότι βγάζουμε και ίσως αυτό να σταματήσει, ίσως να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Ήξεις αφήξεις δηλαδή, βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα, αυτό μπορεί να αυξηθεί αλλά μπορεί και να σταματήσει. Απέναντι στο Ομάν που το είχε απειλήσει ότι θα το βομβαρδίσει, είπε ότι δεν νομίζω ότι φέρονται αυτοί πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε, θα τους κουλαντρήσουμε κατά το λαϊκός λεγόμενο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά είναι που υποτίθεται ότι εξαπολύει απειλές και τέτοια. Πριν από περίπου μια μισή ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο κ. Καλιμπά, δήλωσε πως το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τεχεράνης. Επίσης, αυτά που ορίζονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας της Ισλαμαμπάτ πρέπει να εφαρμοστούν όλα. Εννοεί ο Καλιμπάφ να αρχίσουν να πληρώνονται πολεμικές επανορθώσεις στο Ιράν, να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία, κάτι που αποκλείεται να γίνει με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υπονομεύει ενεργά τη διπλωματία και την προοπτική επίτευξη συμφωνίας για λήξη του πολέμου. Και φυσικά όλες οι πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες είναι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε αυτές τις 60 μέρες για να αυξήσει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, drone.
0: Αυτό που υποστηρίζουν και οι Ισραηλοί, ότι σε αυτές τις ανάπαυλες βρίσκει την ευκαιρία το Ιράν να επανεξοπλίζεται και να αυξάνει το οπλοστάσιο του για τον δεύτερο γύρο, για τον επόμενο γύρο.
4: Κάτι πρέπει να γίνει, δεν το λέω ως καταναλωτές, Ευρωπαίοι καταναλωτές καυσίμων, γιατί η Ευρώπη είναι μια περιοχή που δεν παράγει πολύ καύσιμο εκτός από τη Νορβηγία, τη Βρετανία, τη Φιλανδία, ίσως και τη Γαλλία με τα πυρηνικά της. Αλλά θέλω να πω, ως καταναλωτές ενέργειας κάτι πρέπει να γίνει, αλλά και ως πολιτικά, ως πρόεδρος Τραμπ κάτι πρέπει να κάνει, καθώς βλέπω εδώ σε μια δημοσκόπηση του Ipsos και Reuters ότι η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει στο 33%, είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε δεύτερη θητεία προέδρου.
0: Και αυτό εν ώψη ενδιάμεσων είναι ζόρι. Είναι ζόρι για τον πρόεδρο.
4: Φοβάμαι μήπως, γιατί καμιά φορά γίνεται μια φυγή προς τα εμπρός και αυτή η φυγή προς τα εμπρός συνοδεύεται και με επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Σε μια άλλου είδους επιχείρηση θα πάμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί η ΑΔΕ είναι η αλήθεια πως μέσα από σύγχρονα πια εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, διάφορες κινήσεις προκειμένου να διασταυρώνει στοιχεία, έχει εντοπίσει ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής, πράγμα μάλιστα που έχει οδηγήσει, κατά τη γνώμη μου, έχει βοηθήσει στο να διαμορφωθεί και ένα πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο θα ανακοινωθεί και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, κάνει και επιχειρήσεις στο πεδίο. Δεν είναι μόνο από μία οθόνη, πηγαίνει και στο πεδίο. Αλλά δεν πηγαίνει όπως παλιότερα η εφοριακή με την καμπαρτίνα, πηγαίνει με το μαγιό. Πηγαίνουν με το μαγιό, οι πάλι της ΑΔΕ, παίρνουν το σκάφος τους να κάνουν μια κρουαζιέρα και αλίμονο σε όποιον δεν τους κόψει εισιτήριο. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
7: Θα ξεκινήσω και με τον εφάνταστο τίτλο της επιχείρησης, μιας και όλα είπες εσύ, αυτά που είπες εσύ. Λέγεται Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 αυτή.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω
7: η επιχείρηση.
0: Γιατί σε υποπτεύομαι και σε τσιμπάω.
7: Έτσι, και έρχομαι με το μαγιό μου και σε έλεγχο, ακριβώς όπως το λες. Ανεβήκαν λοιπόν οι ελεγκτές στο λιμάνι της Βλυχάδας, έφτασαν και ανέβηκαν σε τουριστικά σκάφη που δένουν εκεί στην Σαντορίνη, έλεγξαν 26 σκάφη τα οποία ήταν εκεί και από τα 26 στα 12 διαπιστώθηκαν τουριστικές παραβάσεις. Είναι σχεδόν τα μισά, το 46%. Mm-hmm. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων, ίσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ, κάτι που απαγορεύεται, πρέπει πάνω από τα 500 ευρώ να υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή, εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από τον προβλεπόμενο, άρα αντί για 24 κόβουν 13, άρα αποδίδουν λιγότερο στο κράτος. Τα ποσά μπορεί τελικά να μην εντυπωσιάζουν, διότι η συνολική αξία των παραβάσεων ήταν 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν όμως πρόστιμα σχεδόν στα μισά, 43.000 ευρώ. Και βέβαια, όταν η ΑΔΕ ασχολείται με κάποιον, μετά συνεχίζει τον έλεγχο και δεν βαθύτερα βάζει, και δηλαδή, παλαιότερα.
0: Δεν σου βάζει δηλαδή ένα πρόστιμο και τελειώνεις.
7: Όχι.
0: Σου λέει, πάμε τώρα να δούμε και τι έκανες πέρυσι και πρόπερσι και πριν από τρία χρόνια.
7: Και όλα αυτά ακριβώς όπως είπες και εσύ στην αρχή, αφού έχουν γίνει έλεγχη και έχει γίνει και προετοιμασία και με τεχνητή νοημοσύνη και με τους σχετικούς αλγόριθμους οι οποίοι βλέπουν και επανέρχονται.
0: Και δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εσείς ο ειδικός, αλλά αυτό που είπα από σωστά εκεί, ότι ένα μεγάλο κομμάτι παροχών που θα δοθούν, που δίνονται, προέρχεται μέσα από την αντιμετώπιση αυτής της πληγής, φοροδιαφυγής.
7: Όπως και να έχει, είναι προφανές ότι το καλύτερο ή το σημαντικότερο έσοδο του κράτους είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Το ότι δεν αποδίδεται φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν μία από τις παραβάσεις που ανέφερα, είναι σημαντική. Έχει να κάνει πολύ για την Ελλάδα και για το κράτος το γεγονός ότι το κενό ΦΠΑ, η χώρα μας έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, άρα έχουμε χαμηλώσει έντονα τα χρήματα που χάνονται από αυτό και σύμφωνα με την οικονομική λογική, οποιοδήποτε χρήμα τέτοιο έρχεται στα δημόσια ταμεία δίνει έναν χώρο προκειμένου αυτός ο χώρος να επιστρέψει και να επιστρέψει σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν. Να θυμίσω, ας πούμε, μιας και λέμε και για τέτοια δημοσιονομική εικόνα, ότι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων η οποία ανακοινώθηκε χθες θα φέρει, υπολογίζεται ότι θα φέρει συνολικά στα επόμενα 7 χρόνια περί τα 2,52 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα τα διαχειριστεί η κυβέρνηση όπως θέλει, προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και να συμπληρώσει το πακέτο που θα ανακοινωθεί.
0: Για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, για να ολοκληρώσω, να το πιάσω μάλλον που το άφησε ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Υπάρχει σήμερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη μείωση του χρέους. Λέει ότι είναι εθνική επιτυχία η μείωσή του. Είναι από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Εξηγεί σε αυτή την ανάρτηση τι σημαίνει η ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 26 και ότι έως το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%. Ασύλληπτο ποσοστό με βάση αυτά που γνωρίσαμε και την περίοδο την προηγούμενη. Πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη, γιατί θα μας βοηθήσει ο Χάρης στο εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές είναι η αλήθεια. Τώρα το καλοκαίρι με κατανάλωση αλκοόλ από νέους, εννοώ ανηλίκους. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ δεν θυμάμαι τόσα πολλά περιστατικά να είχαμε στο νησί μαζεμένα. Γιατί είχαμε περιστατικά στη Σιτία πριν από 3 μέρες, τα Χανιά πριν από 2 μέρες, εχθές το Ρέθυμνο.
0: Τι έγινε, σε πανηγύρια, Χάρη, πώς.
8: Είναι σε πανηγύρια και είναι σε πανηγύρια. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα πανηγύρια κατακλείζονται από νέους ανθρώπους, κατακλείζονται από παρέες. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό οπότε είναι ωραίο, ξέρεις, η συμμετοχή, η παράδοση,
8: βέβαια,
0: όλα αυτά.
8: Η συμμετοχή, η παράδοση, το να συμμετέχουν σε όλο αυτό, αλλά συμμετέχουν και ανήλικοι. Και πολλές φορές το αλκοόλ δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα. Είχαμε τα περιστατικά που ανέφερα πριν, σύλληψεις προφανώς των γονέων και κηδεμόνων για έκθεση ανηλίκου.
0: Όταν λες περιστατικά με τα παιδιά, δηλαδή να χρειάζονται ακόμα και νοσηλεία, να καταλήγουν και στο νοσοκομείο.
8: Ναι. Μεταφέρθηκαν όλα τα περιστατικά. Δηλαδή 2 στη Σιτία την Κυριακή, 1-2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και προφανώς αποχώρησαν. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε η ζωή κάποιου, αλλά από εκεί και πέρα, μόλις φτάνουν ανήλικα στο νοσοκομείο, ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία και γίνονται τα προβλεπόμενα, δηλαδή η σύλληψη ανηλίκου, ή είχαμε και σύλληψη διοργανωτή, Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του γλεντιού.
0: Μάλιστα. Εκεί με τον, και με τον 35χρονο που έχει κατηγορεί, τώρα σε πάω σε άλλο θέμα βέβαια, που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
8: Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα.
0: Α, έχει πάει στον ανακριτή.
8: Βέβαια. Μάλιστα. Είναι εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο, είναι κακούργημα. Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα. Τι έγινε την Παρασκευή το απόγευμα? Είχε νοικιάσει μια βίλα μαζί με την παρέα του. Άναψαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Ενώ είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη
0: της βίλας. Από πού να το πιάσεις τώρα, εντάξει.
8: Είχαν ειδοποιηθεί, είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη της βίλας, τους είχε πει δηλαδή μην
0: ό,τι δεν απαγορεύεται,
8: γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Και τον άκουσαν από ό,τι κατάλαβα.
8: Δεν τον άκουσαν, ευτυχώς, γιατί η φωτιά μπήκε 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και 4 το απόγευμα. Κατάφεραν τα.
0: Μπόρεσαν και πέταξαν για ένα 2 ώρο και τη μάζεψαν λιγάκι.
8: Έτσι ακριβώς. Τα ελικόπτερα κατάφεραν και βοήθησαν σημαντικά ώστε να οριοθετηθεί πριν πέσει το σκοτάδι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια.
0: Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Απειλές της Μόσχας προς...
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
13: Σκέψου, Πράκτικα.
14: Πιάστο, πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
15: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
16: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
14: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
15: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
16: Φοβάμαι.
15: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
14: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
15: Μπράβο.
25: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
26: Συνεργασία.
25: Μυστήριο. Δράση.
26: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
25: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
26: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
25: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
26: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
25: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
27: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
28: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
29: Για το σπίτι του μέλλοντος.
28: Για τον αγρότη του σήμερα.
29: Για τον εργολάβο του τώρα.
28: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
29: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
28: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
29: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
28: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
29: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
28: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
30: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
30: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
27: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
31: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Στην Κάριστο, στο χωριό Κόμητο και σε αγροτοδασική έκταση στον Εύρο, στην περιοχή Κόμαρα. Καμία δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές ενέργειες και πηγές δυνάμεις. Εδώ μεταξύ ξεκίνησαν οι αυτοψίες στην περιοχή Περιστέρια της Αλαμίνας μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να καταβληθούν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το απόγευμα αναμένονται εμπειρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, Με αφορμή την ανακοίνωση για την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, υπογραμμίζοντας ότι η προώρη αποπληρωμή αποτελεί την εκπλήρωση ενός βασικού κυβερνητικού στόχου, μάλιστα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Συναγερμός σήμανε σήμερα στο στενό του Ορμούς, καθώς πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος. Το περιστατικό γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στον πολύγυρο Χαλκιδικής, επιχείρηση για την απελευθέρωση της παραλίας από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λωόμενων, έστησε νωρίς το πρωί ο Δήμος. Απομακρύνθηκαν συνολικά 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκε 48χρονη οδηγός λεωφορείου μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνη και παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Παράλληλα διαπιστώθηκαν παραβάσεις και στον ταχογράφο του οχήματος. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο ενώ βρισκόταν μαζί με τον πατέρα της σε σπίτι φίλου της οικογένειας στη Μεσαρά. Το παιδί τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 30 και 19 ετών που διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή του λόφου του Στρέφη. Εντοπίστηκαν κρυμμένες κάτω από ξερά χόρτα 45 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης έτοιμες προς διακίνηση. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν απομνημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3 και 35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας με έντονο στίγμα στον ακαδημαϊκό και πολιτικό χώρο. Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου Ελλάδας Superbet. Στις 7 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο και στις 9 ο Λεβαδιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ. Τη συγκεκριμένη αναμέτρωση μπορείτε να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
32: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

συνοδιά που ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοφύζια να τριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτιστα.

Ωραίο. Από το Σταυρό του Νότου. Το δίσκο εκείνο που ιδίως το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι έχει την τιμητική του για ένα σωρό λόγους, για την θαλασσινή γλώσσα του Καβαδία. Του χρωστάμε, νομίζω, ότι μας εξοικείωσε με την ναυτική ορολογία. Τραβέρσα ανάποδο, Κουροσίβο, Καραντί και τόσα άλλα. Και βέβαια γιατί μας έβαλε στον πειρασμό να ανοίξουμε το χάρτη και να δούμε που πέφτει το Τσιμπουτί και τα νερά της Καμβάης. Έπειτα είναι και ο Μικρούτσικος στη μέση, που με αυτό το δίσκο εδραιώθηκε από νωρίς ανάμεσα στους σημαντικότερους συνθέτες της γενιάς του. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα της Τρίτης, που το ημερολόγιο γράφει 18 Αυγούστου, ο Γιάννης Κούτρας και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στο ποίημα του Καβαδία για τον Ισπανό ομότεχνό του. Ο Καβαδίας έγραψε για τον Λόρκα επειδή τον συγκινούσε ως ποιητής, αλλά και γιατί ως προσωπικότητα ο Λόρκα υπήρξε ένα σύμβολο, το σύμβολο του ανθρώπου που δολοφονήθηκε για τις ιδέες και την ταυτότητά του. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 18 Αυγούστου του 1936.

Λοιπόν, στο Λάτιν μένουμε. Μια καλή ευκαιρία να πάτε πίσω σε εκείνη την ταραγμένη ιστορικά περίοδο της Ισπανίας, στον Ισπανικό εμφύλιο. Είναι ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που συζητήθηκε πολύ, συζητείται πολύ το φετινό καλοκαίρι. Αυτό που λέμε best seller. Παρότι είναι αρκετά απαιτητικό, παρότι είναι κοντά στις 800 σελίδες, έχει πολλά ονόματα, πολλές τοποθεσίες. Νομίζω ότι όσοι το έχετε διαβάσει ή το έχετε αγοράσει και είστε έτοιμοι να το διαβάσετε, έχετε ήδη καταλάβει για ποιο μιλώ. Είναι η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια και είναι, το διάβασα και συμφωνώ απολύτως, η πιο εξαντλητική λογοτεχνική αφήγηση του Ισπανικού εμφυλίου που έχει επιχειρηθεί ποτέ. Το έκανε ο Νταβίντ Ουκλές, millennial είναι ο Ουκλές, είναι ένα παιδί που γεννήθηκε το 1990 και ήδη θεωρείται συγγραφέας φαινόμενο. Μεγάλωσε ακούοντας ιστορίες του παππού του για τον εμφύλιο, το θέμα τον γοήτευε, βλέπετε, εξαπαλώνει τον ήχον και έτσι έκανε μια τεράστια έρευνα, έκανε πολλά χιλιόμετρα, 25.000 χιλιόμετρα μέσα στην Ισπανία, ξεκίνησε από την Ανδαλουσία, το από καταγωγή του έφτασε στη Γαλλικία. Έρευνα πολλών χρόνων και μετά έκανε πάταγο με αυτό το βιβλίο που είναι το τέταρτο και νομίζω το σημαντικότερο έργο ζωής. Φυσικά, όπως θα μπορούσε να συμβεί κάλλιστα και εδώ, το βιβλίο πολιτικοποιήθηκε. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Σάντσεφ, το λάτρεψε, το δώρισε μάλιστα και στον Πορτογάλο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, αυτή η μεσογειακή αλληλεγγύη. Και η άλλη πλευρά, όπως νομίζω εμείς θα θεωρούσαμε αναμενόμενο, μίλησε για ιδεολογική πόλωση. Συντηρητικές ισπανικές εφημερίδες έβαλαν στο μάτι τον Ουκλές, θεωρώντας πως αυτό το βιβλίο και αυτός ο χρόνος που επελέγει για την έκδοσή του εξυπηρετούν το αφήγημα του Σάντσεφ. Ναι, τώρα που το ξανασκέφτομαι, σίγουρα θα μπορούσε να έχει συμβεί και εδώ.

μεταξύ αυτό το μετέχμιο της ώρας που μας κάνει να διαφωνούμε. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι, αυτό χωρίς καμία απολύτως διαφωνία. Και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 18 Αυγούστου. Έχει ζέστη, αλλά τίποτα το αφυσικό. Εδώ, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα δεν εξελίσσονται μάλλον αφύσικα. Οι καύσονες, πέρα από το ότι μας εξαντλούν τους ανθρώπους, δυσκολεύουν τα καλοκαίρια μας, αναδιατάσσουν πια και ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων. Το διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή. Από το κόστος των ζωοτροφών, των φυτικών ελαίων, μέχρι την παραγωγή γάλακτος, πατάτας, τυριού, κρασιού, μπύρας, οι καύσονες απειλούν και τις οδιές και αυξάνουν, ή μάλλον αυξάνουν κι άλλο, τις τιμές. Εντάξει. Όσο συζητάμε για αυτό το φαινόμενο που το έχουμε βαφτίσει κλιματική κρίση, όσο παρατείνεται η ζέστη, όσο εξαντλούνται τα αποθέματα νερού, πακέτο πάνε αυτά, διευρύνεται και ο κατάλογος των προϊόντων που επηρεάζονται είτε σε ποσότητα είτε σε ποιότητα. Δεν ακούγεται πολύ ευχάριστο αυτό, αλλά επειδή ακριβώς όλες οι προβλέψεις στο μέλλον δεν είναι ιδιαίτερως ευίωνες, πόσο τυχεροί είναι εκείνοι, είμαστε εκείνοι που ακόμα μπορούμε να απολαμβάνουμε με τον μποστανάκι μας, που έχει την ντομάτα, την πιπεριά, τη μελιτζάνα, τη δική σου, και αυτήν την γνώση που περνά από γενιά σε γενιά να φτιάχνεις ένα περιβόλι και να φυτεύεις μαζί με τις ντομάτες το βασιλικό δίπλα για να τις προστατεύει και να βελτιώνει τη γεύση. Και οι μελιτζάνες, για να μην πικρίζουν, θέλουν μαζί τον κατηφέ τους. Ωραίο πράγμα. Είναι από αυτές τις σκέψεις που κάνει κανείς πηγαίνοντας στο εξοχικό. Ωραίες και οι διακοπές, ωραία και τα νησιά, και η αίσθηση να μπει στο πλοίο, αλλά και αυτό το σβήσιμο που λέμε στο εξοχικό, σαν το εξοχικό δεν έχει, όπως έγραφαν και οι συνάδελφοι στο ΚΑΠΑ της Καθημερινής της προηγούμενης Κυριακής. Η δικιά μας γενιά έχει ακόμα να αναμένει ντοματάκι από τον Μπαχτσέ, να είναι καλά οι γονείς, να είναι καλά οι παππούδες. Μετά από εκείνους άφησος φοβάμαι, διότι πια και ως χόμπι να το δεις, να βάλεις ντοματιές στην ταράτσα ή έστω στο γλαστράκι της βεράντας. Και λεφτά θες και χρόνο θες, δισεύρετα πια και τα δύο, με έμφαση στο δεύτερο.

Και πολύ καλά τα λέει ο ποιητής. My baby don't care. Και είναι ο καιρός αυτός που μπορούμε, μας επιτρέπεται Αύγουστος γάρ, να μην αγχωνόμαστε, να μην μας πολύ νοιάζει κιόλας. Ο Σεπτέμβριος είναι κοντά εξάλλου. Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας. Μεσημέρι Τρίτης Αυγουστιάτικο. Και απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη, Θανάσης Καραγιάννης. Να τους βλέπω απέναντί μου κι αυτοί, διαγωνίως απέναντι. Επιμελούνται όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας, αν κάτι θέλετε να μας μεταφέρετε, να ρωτήσετε, 210-4800-172-174. Η Ρούλα Βρετάκου σας αναμένει εκεί. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6. Και για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο www.skyradio.gr. Πάνω δεξιά, το ξέρετε νομίζω, η μοιημένη, υπάρχει ένα κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Την αναμένουμε λοιπόν μαζί με όλα τα υπόλοιπα απόψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή νωρίτερα με μια αναφορά στο βιβλίο που νομίζω δικαίως θεωρείται το βιβλίο του φετινού καλοκαιριού, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, 832 σελίδες, και όμως πολλοί γενναίοι το κουβάλισαν κάτω από ένα αρμυρίκι. Και λέω γενναίοι γιατί δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Πλέον η θέα και μόνο ενός μεγάλου βιβλίου είναι ικανή να λειτουργήσει αποθητικά. Δηλαδή ένα μεγάλο βιβλίο μας αγχώνει. Αυτό έχει αποκτήσει και όρο το φαινόμενο. Στον αγγλοσαξονικό τύπο περιγράφεται ως book intimidation, δηλαδή ο φόβος που προκαλεί ένα βιβλίο. Φταίει το γεγονός ότι πια

Είμαστε όλοι μπροστά σε μία οθόνη και λαμβάνουμε πληροφορίες σωριδών ακαριαία μέσω των κινητών μας. Επομένως, όταν βλέπει κανείς χαρτί και δει πολλές σελίδες μαζεμένες, ένα ογκώδες λογοτεχνικό βιβλίο, τότε ναι, αυτομάτως η πρώτη αντίδραση είναι να αγχωθεί. Και είναι γνωστό πως σε κανέναν δεν αρέσει να αγχώνεται. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες, μια πρόσφατη. Την εκπώνησε ένα πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Δείχνει λοιπόν η έρευνα αυτή ότι ο μέσος χρόνος εστίασης ενός ανθρώπου σε μία οθόνη, έτσι δεν μιλάμε για μία σελίδα βιβλίου, πριν φύγει η προσοχή του, αποσπαστεί αλλού, έχει μειωθεί δραματικά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το 2004 μπορούσαμε να κάνουμε focus επί 2,5 λεπτά. Σήμερα, 2026, αντέχουμε μόλις 47 δευτερόλεπτα.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σταθερή υποχώρηση του χρόνου που αφιερώνουμε στην ανάγνωση. Στην ανάγνωση που πρέπει να γίνει όχι καταναγκαστικά, αλλά για ευχαρίστηση. Οι λίγοι, οι νεότεροι σήμερα αναγνώστες, κατά μέσο όρο 10 λεπτά και πολύ είναι. Ο λόγος εξηγείται επιστημονικά, είναι γιατί να πάρεις το κινητό, που είναι ευκολότερο πια ως προέκταση του χεριού μας, και να δεις αυτά τα βιντεάκια στο TikTok, κρατούν πόσο, 10-15 δευτερόλεπτα, συνδέονται με την παραγωγή ντοπαμίνης. Άρα η προοπτική του να ανοίξει ένα βιβλίο 800 σελίδες, προφανώς δεν ακούγεται και τόσο δελεαστική. Αυτό συμβαίνει σήμερα και στα πανεπιστήμια, μεγάλα πανεπιστήμια, έκρητα πανεπιστήμια. Το The Atlantic, το περιοδικό αυτό από που ελέγχει κανείς ενδιαφέροντα πράγματα, ανέδειξε μια πραγματικότητα που είναι και λίγο έτσι ανατριχιαστική. Φοιτητές κορυφαίων Αμερικανικών πανεπιστημίων πλέον λένε, σε διάφορες έρευνες που γίνονται εκεί, στο περιβάλλον το πανεπιστημιακό, πως ορίζονται να τελειώσουν ένα μυθιστόρημα, ένα κλασικό. Βάλτε ένα κλασικό με το νου σας. Και αυτό έχει προφανώς φαίνεται και στα μαθήματα τα οποία διδάσκονται. Οι καθηγητές αναγκάζονται να αλλάξουν την ύλη, να την προσαρμόσουν από τα εκτενή έργα. Οι μαθητές, οι φοιτητές εν προκειμένου, εξοικειώνονται με αποσπάσματα, με μικρά διηγήματα. Έτσι λοιπόν οι αναγνώστες φτάνουν στην ενηλικίωση, βλέποντας το μεγάλο κείμενο ως κάτι που προκαλεί φόβο. Έχει να κάνει όμως και με το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν το ήξερα προσφάτως. Λίγαν προσφάτως έμαθα πως στην Αγγλία, ας πούμε, τα παιδιά δεν έχουν βιβλία. Πηγαίνοντας στο σχολείο, δεν έχουν μία τσάντα που κουβαλούν τα βιβλία τους. Έχουν απλώς ένα τετράδιο με σημειώσεις. Αυτό όλο και όλο. Μπας περιπτώσει, σίγουρα για να καταλήξω, αν στους στόχους της νέας χρονιάς είναι και αυτή η περίφημη ψηφιακή αποτοξίνωση, το έχουμε τάξει στον εαυτό μας. Το έχουμε τάξει στον εαυτό μας πολλές φορές. Ξέρετε με τι.

Λοιπόν, να έχουμε φτάσει και τα πρώτα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης που μας στέλνει από το κέντρο και είναι πολύ λογικό. Περισσότεροι από εσάς να αναζητάτε μη δυσάρεστες ειδήσεις. Όλοι σε αυτή τη διάθεση βρισκόμαστε. Αλλά έλα που η επικαιρότητα σπανίως μας κάνει αυτό το χατήρι. Να, καλά εδώ παιδιά, οι αθλητές μας δηλαδή, που σπάνε λίγο τη μονοτονία της θλιβερής επικαιρότητας. Και ο Χάρης που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη. Να προτείνω, λέει, ένα παλαιότερο σλόγγαν μουσικού ραδιοφώνου. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Εκ των πραγμάτων, αγαπητέ μου, εκ των πραγμάτων.

they better act on cue. So

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
11: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Για την τραγωδία. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Στον πολύγυρο Χαλκιδικής, ο Δήμος απομάκρυνε 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Ριτσόνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό που λέει ο ποιητής εδώ, το βέβαιο μέλλον. Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας. 3 και 35 πρώτα λεπτά. Απόγευμα Τρίτης, 18 Αυγούστου. Και ευχαριστώ πολύ τους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να μας στείλουν τα μηνύματά τους για τη βροχή, για την καταιγίδα μάλλον που έχει ξεσπάσει αυτήν την ώρα. Ο Στέλιος μας λέει ότι βρέχει πολύ. Αρκετή βροχή τώρα στον Άγιο Στέφανο. Ο Σταδιώδη Αφιδνών προφανώς είναι στο δρόμο και μας ακούει. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Στέλιο. Και ο Τάκης που είναι παντού. Ο Τάκης μας έχει συνηθίσει να είναι παντού. Μας λέει ότι μόλις άρχισε καταιγίδα, αλλά δεν μας ενημερώνει πού ακριβώς βρίσκεται. Μπύρες παγωμένες για το ρεπό που μόλις ξεκίνησε. Μας γράφει στο μήνυμά του. Στην υγεία σου, Τάκη. Λοιπόν, να σας πω γιατί θα δάνε μεγάλη παράληψη. Μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, η είδηση μιας απώλειας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας. Με μια λέξη ήταν αυτό που λέμε διανοούμενος, από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Στην LIFO θα βρείτε μια συνέντευξη για τη ζωή του. Ξέρετε, δεν είναι ακριβώς συνέντευξη. Όταν τέτοιου είδους προσωπικότητες αποφασίζουν να εμπιστευθούν τον συνομιλητή τους και να μιλήσουν, νομίζω ότι η λέξη συνέντευξη απλώς το υποβαθμίζει. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ξεχωρίζω ένα κομμάτι από όσα είπε στη LIFO. Προφανώς και με τρομάζει το βιολογικό τέλος, απάντησε όταν η ερώτηση είχε να κάνει με το θάνατο. Αλλά σκέφτομαι μια φράση που χρησιμοποιούσε συχνά η μητέρα μου. Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά το θνίσκιν. Άλλωστε, η αγάπη αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμη και το θάνατο.

0: Η Απόντα Φροσίτου έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα και καλωσορίζουμε τον Απόστολο Λακασά, με τον οποίο έχω να τα πω τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες. Γεια σου, Απόστολε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έφυγες.
1: Ναι.
0: Ξεκουράστηκες.
1: Ναι.
0: Λακωνικός. Λακωνικός. Παρότι δεν το συνηθίζει.
1: Εγώ συνήθως δεν λέω ξεκουράστηκα. Λέω ήταν χωρίς απρόπτα, γιατί ξέρεις, πάντα ξεκουράζεσαι εκτός δουλειάς, υποθέτω. Αλλά τα απρόπτα είναι αυτά που σε κάνουν να.
0: Καλά τα λες. Λοιπόν, ξέρω πολλούς βέβαια που δεν έχουν ξεκουραστεί αυτές τις διακοπές. Άλλο κεφάλαιο. Ενώ αναφέρομαι τώρα σε αυτή την ιστορία του ανελαίτου κυνηγητού, είναι οι οικογένειες που έχουν παιδιά και δημικρά, που έχει γίνει ένα μίνι κίνημα στα social media που ο καθένας λέει τον καημό του, αλλά θέλω να μας πεις αυτό για το οποίο γράφει σήμερα στην Καθημερινή, γιατί είναι και αρκετά σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις και ήρθε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει άδειες λειτουργίας και προγράμματα σπουδών τριών ιδρυμάτων. Αναφέρομαι στα μη κρατικά ΑΕΗ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, Απόστολε?
1: Κοίταξε, στην πράξη είναι ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δει τι θα κάνει με τους φοιτητές των τριών πανεπιστημίων, τα προγράμματα σπουδών των οποίων δεν θεωρείται ότι δεν έχουν πιστοποιηθεί και άρα είναι μετέωρα. Αυτό είναι τώρα για τους φοιτητές που υπάρχουν ήδη στα τρία πανεπιστήμια αυτά, είναι το ζήτημα που τους αφορά. Για τους νέους φοιτητές, για τους ενδιαφέρον μάλλον για τους υποψήφιους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τι θα λειτουργήσει και από πότε θα λειτουργήσει για την τρεπόμενο ακαδημαϊκό έτος, το οποίο κανονικά ξεκινά Οκτώβρη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα τρία πανεπιστήμια που ακυρώθηκαν τα προγράμματα σπουδών τους, αφορά και τα νέα πανεπιστήμια, τα 7 που έχουν αδειοδοτηθεί, διότι μπορεί να έχουν πάρει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά τα προγράμματα σπουδών πρέπει να πιστοποιηθούν για να ξεκινήσουν. Άρα, εάν έχουμε μια νέα διαδικασία πιστοποίησης, αυτό θα πρέπει να βγουν τα κριτήρια, θα πρέπει να γίνουν οι πιστοποίησεις, είναι φόρτος εργασίας αρκετός, μέσα σου πω, πολύ μεγάλος, με δεδομένο ότι θα έχουμε και τα προγράμματα σπουδών των τριών που ακυρώθηκαν, αλλά και τα προγράμματα σπουδών των 7 που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Άρα θα έχουμε ένα πονοκέφαλο για το τι θα γίνει με τους φοιτητές του πρώτου έτους των πανεπιστημίων που
0: πώς συνεχίζουν τα παιδιά αυτά, έτσι.
1: Ακριβώς. Τι θα κάνουν, τι θα χάνουν, θα χάσουν το πρώτο έτος, θα επιστρέψουν ξανά στο πρώτο έτος. Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί το πρώτο έτος, για να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να αποσαφινιστεί, διότι οι προθέσεις μπορεί να είναι δύσκολο και μπορεί να είναι και νομικά μετέωρο. Δεν είναι δηλαδή να ξαναρχίσει πάλι μια δικαστική διαδικασία για το αν οι ενέργειες του Υπουργείου είναι σωστές και ούτω καθεξής, στην πλάτη των παιδιών όπως και να έχει. Και για τα νέα πανεπιστήμια και για το νέο έτος, η διαδικασία πιστοποίησης των όποιων προγραμμάτων υποκληθούν στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει, μάλλον θα καθυστερήσει και άρα θα καθυστερήσουν και οι ενάρξεις της λειτουργίας των πανεπιστημίων αυτών. Αυτά τα βασικά σε σχέση με το
0: Οι συνέπειες της απόφασης.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε λίγο και στην ουσία της απόφασης, Απόστολε. Δηλαδή, γιατί αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας? Κάπου φαντάζομαι διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό μπορεί να αφορά ακόμα και τις κτηριακές εγκαταστάσεις, έχω καταλάβει σωστά?
1: Κοίταξε, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, όχι η ολομέλεια, θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα, αμέλεια στα εξής σημεία. Σε 2 μη κρατικά πανεπιστήμια, ο ΕΟΠΕΠ, ο Οργανισμός Αξιολόγησης των Κτηριακών Εγκαταστάσεων, αμέλησε να εκδώσει την αδιαπιστωτική πράξη και αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή, αν βρήκε κάποια προβλήματα ή όχι, αλλά αυτό είναι εύκολο να διορθωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουμε μέχρι το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε μια τρίτη περίπτωση ακύρωσε, διαπίστωσε ότι η ΕΣΑΕ είχε ορίσει ένα μέλος στην αξιολόγηση ενός ιδρύματος που είχε αποφυτίσει από το ίδιο ίδρυμα. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί ήταν φοιτητής αυτού του ιδρύματος ο αξιολογητής του. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια, τα δύο σκέλινια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το βασικότερο είναι όμως ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών και των τριών πανεπιστημίων έχουν γίνει με κριτήρια τα οποία δεν είναι σαφή. Έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρα, και εδώ είναι το θέμα το βασικό, γι' αυτό και εδώ αφορά τα παιδιά και το πώς σπούδασαν, πώς φοιτήσαν την προηγούμενη χρονιά και πώς θα ξεκινήσουν τα επόμενα προγράμματα. Γιατί ενώ οι δύο πρώτες αμέλειες είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν νομικά, νομοθετικά, κάπως τέλος πάντων θα δοθεί μια λύση, το θέμα της πιστοποίησης των προγραμμάτων είναι μείζον, γιατί αν δεν θεωρηθούν πιστοποιημένα, τι θα γίνει με τα παιδιά? Αυτό είναι το θέμα. Είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι τα κριτήρια με τα οποία πιστοποιήθηκαν, αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν τα προγράμματα σπουδών δεν ήταν σταθή και έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρα.
0: Δεν
1: να
0: είχαν
1: δούμε,
0: εξειδικευτεί αυτό που λες.
1: Δεν είχαν εξειδικευτεί και ποσοτικά και δεν είναι τυπικό αυτό το θέμα όπως υποστηρίζεται. Είναι και ουσιαστικό, γιατί άμα είναι ασαφές ένα κριτήριο μπορεί να χωρέσουν πολλά, μπορούν να γίνουν τα στραβά μάτια σε κάποια ή μπορεί να αναδειχθούν κάποια άλλα. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται. Γι' αυτό και το Συμβούλιο της Επικρατείας εστίασε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι τη δική σου, ένα δικό σου προσωπικό σχόλιο πάνω σε αυτή την ιστορία. Έγινε τόσο μεγάλος δώρος για τα μη κρατικά είδη. Υπήρχαν άνθρωποι που επένδυσαν εδώ. Κάναμε ένα βήμα προς την εξωστρέφεια, που είναι ζητούμενο, ναι, και ζητούμενο ιδίως αυτής της κυβέρνησης. Έτσι. Και ξαφνικά αυτή η εξέλιξη, που είναι σεβαστή, έτσι όπως και κάθε απόφαση της δικαιοσύνης οφείλει να είναι σεβαστή, περνάει ένα μήνυμα, τι να πω, εραστεχνισμού, πώς να το πω. Επίσης και εκατοντάδες οικογένειες αυτή τη στιγμή που επένδυσαν, έτσι, επένδυσαν κυριολεκτικά στα παιδιά τους, στις σπουδές των παιδιών τους, εξεκρέμαστες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Περνάει ένα, θέλεις κάτι να σου πω? Ναι, σαφώς περνάει ένα μήνυμα το οποίο εραστεχνισμού, που στην προκειμένη περίπτωση όμως ξέρεις, πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές ευθύνες. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναζητηθούν, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται για όλο αυτό το πράγμα, αν ευθύνεται η ΕΣΑΕ ή το Υπουργείο Παιδείας, ο νόμος, η εξειδίκευσή του, οι νομοθέτες, οι δικηγόροι, όλο αυτό. Πάντως είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα που δεν θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί. Ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι συνταγματικός, θα έπρεπε να τηρηθούν καλύτερα, με μεγαλύτερη ευλάβεια και προσοχή και οι διαδικασίες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παράθυρα να προσληφθούν όπως συνέβη. Σαφώς υπήρξαν αμέλειες και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί κανένας να το. Και δεν πρέπει να υποβαθμίζεται αυτό που συμβαίνει για να μην επαναληφθεί. Διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι εντάξει, συνέβη και είναι μια αμέλεια που μπορεί να λυθεί μέσα σε ένα μήνα. Εντάξει. Και κάπως πρέπει. Είμαστε λίγο, δηλαδή να βλέπουμε την πραγματικότητα.
0: Κάποια
1: και την
0: θα λυθούν, αλλά θα υπάρχει ένα στίγμα πάνω σε ένα πολύ σοβαρό
1: αυτό
0: εγχείρημα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι θα έχουμε άμεσα νέα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το ρεπορτάζ τρέχει και εσύ σίγουρα το παρακολουθείς, υπάρχουν διεργασίες.
1: Εχθές έγινε η πρώτη σύσκεψη. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσιοποιήθηκε, ανακοινώθηκε μάλλον στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο. Ή δύο, αν θυμάμαι καλά. Καταλαβαίνεις αυτό τι σημαίνει τώρα το 15 Αύγουστο. Και τη Δευτέρα, μετά το 15 Αύγουστο, χτες δηλαδή, είχε τον επιποδό σε όλο το Υπουργείο Παιδείας για να δει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Όπως γρήγορα θα γίνει για να κοπάσει και να φύγει και
0: να
1: το κάδρο της επικαιρότητας.
0: Μάλιστα.
1: Να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις, όπως το λέει.
0: Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ο Απόστολος Λακασάς, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Αστοχίες επιτρέπονται. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αλλά τουλάχιστον με θέματα για τα οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, είναι τόσο κεφαλαιόδη, όπως τα ζητήματα της παιδείας, το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα θέμα που έχει πολιτικοποιηθεί, έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις, συζητήσεις επί συζητήσεων. Καλό είναι να μην είμαστε ερασιτέχνες εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε στις διαφημίσεις. Έξι, Δευτέρα φύσης. Λοιπόν, δεν έχουμε διαφημίσεις. Καλοκαιρινό πρόγραμμα ΓΑΡ. Έχουμε διαφημίσεις, γιατί έχουμε συντροφιά. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι και τα Hondo Center στην παρέα μας. Θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδησα αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% που αλλού στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές σας εκπτώσεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 10 λεπτά μας χωρίζουν από τις 4 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο αστροναύτες βρίσκονται έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και ξεκινούν μια βόλτα 6,5 ωρών στο διάστημα. Είναι μια ιστορία, πιθανότατα όσοι ήσασταν από νωρίς συντονισμένοι να το ακούσατε και στις ειδήσεις μας από την ΑΣΠΑ Παναγοπούλου. Μια ιδιαιτέρως απτητική επιχείρηση συντήρησης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μπορείτε να το δείτε και εσείς live, είτε μέσω του YouTube, να βρείτε το σύνδεσμο μέσω της NASA. Ο Ανίν Μένον και η Γαλλίδα Σόφια Ντενό έχουν βγει από τον αεροθάλαμο, διαδικασία που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά στις 3:35 για έναν διαστημικό περίπατο που θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες και 30 λεπτά. Τι θα κάνουν? Ο στόχος τους είναι να απομακρύνουν μια παλιά κεραία υψηλής ταχύτητας, να βάλουν μια εφεδρική, να τοποθετήσουν στη θέση μια εφεδρική, η οποία αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος επικοινωνιών του σταθμού. Η συγκεκριμένη κεραία εξασφαλίζει τη μεταφορά δεδομένων και υψηλής ταχύτητας επικοινωνίας ανάμεσα στο σταθμό και το κέντρο ελέγχου αποστολών στο Χιούστον. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε, το παρακολουθούμε με τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις και πάρα πολλά πράγματα. Βλέπεις ότι είναι έξω και προσπαθεί κάτι να κάνει. Φαίνεται απλό, δεν είναι, και μόνο ότι μπορούμε, είμαστε σε θέση να το παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, μια επιχείρηση που απέτησε λεπτομερή προετοιμασία, ελέγχους πολλαπλούς ασφαλείας, τα εργαλεία, οι μάντες ασφάλειας και κάθε στάδιο της διαδικασίας που έχει τρέξει πολλές φορές πριν τελική εμφάνιση. Υπάρχει και ένας ρομποτικός βραχίωνας που τους βοηθά να παραμένουν ασφαλισμένοι πάνω στο σταθμό. Αν όλα αυτά σας αρέσουν, τα βρίσκετε εγωιτευτικά και είναι πράγματι εγωιτευτικά έναντι των άλλων, των πιο ταπεινών με τα οποία συνήθως καταπιανόμαστε, ξαναλέω ότι μπορείτε να το παρακολουθήσετε live. Αυτό θα πει σωστά τα ανακλαστικά, παρά για τους Παπακαλούσεις.

0: Λοιπόν, μιας και έχουμε συμφωνήσει, υπάρχει αυτή η ομερτά έτσι μεταξύ μας, ότι όσο ακόμα το ημερολόγιο μας το επιτρέπει, θα συζητάμε ειδήσεις που δεν μας πέφτουν βαριές, αν γίνεται, δεν γίνεται πάντα. Δεν ξέρω αν το πώς από εσάς έτσι διαβάσατε αυτή την είδηση. Συνέβη στο Ρέθυμνο. Σαν πανηγύρι, τα πανηγύρια έχουν τις τιμητικές τους αυτό το διάστημα και όχι μόνο έχουν τις τιμητικές, την τιμητική τους, τα τελευταία χρόνια είναι η απόλυτη τάση. Δηλαδή εκεί που κάποτε τα σνομπάραμε, τώρα έχουμε επιστρέψει με φόρα στα πανηγύρια των νησιών ή των χωριών. Σε ένα τέτοιο πανηγύρι λοιπόν, στον Μήλο Πόταμο, ανήμερα τον 15 Αυγούστο, εμφανίστηκε πάνω σε μία ξαπλώστρα μία γιαγιά. Έτσι, αυτό θύμιζε, ήταν σκηνή, αλλά Φρίντα Κάλλο, θυμάστε πώς πήγε η Φρίντα Κάλλο να δει την τελευταία της έκθεση. Ανήμερα το 15 Αύγουστο λοιπόν, αυτή η γιαγιά που πήγε στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μηλοποτάμου μονοπολεί το ενδιαφέρον, οι κάτοικοι την υποδέχτηκαν πανηγυρικά, χόρεψαν μαζί της. Είναι πολύ γνωστή στους ντόπιους και τη Γερμανίδα η ίδια, γλύπτρια, λέγεται Καρίνα Ρέκ, την φωνάζουν Καρίνα των Ανογιανών. Και από ό,τι μας εξήγησε, αν έλαβε να μας εξηγήσει, μια αρεθιμιώτησα, η Κατερίνα Μανετάκη, στην ανάρτησή της, γιατί οι ντόπιοι ξέρουν πάντα πώς έχει το πράγμα καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Η γυναίκα αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε Γερμανίδα. Είναι αυτό που λέμε μούσα. Υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί. Υπήρξε συνεργάτηδα του Πιερ Παόλο Παζολίνι. Συμμετείχε σε ταινία του. Ήταν χορεύτρια. Μάλιστα διακρίθηκε ως εξαιρετική χορεύτρια φλαμέγκο. Το λέει η περδικούλα της. Τι θα πει 90 τώρα, και δεν μπορούσε προφανώς. Την πήγαμε την ξαπλώστρα. Ωραία τύπησα πρέπει να ήταν. Και στα νιάτα της μα και τώρα. Το εντυπωσιακότερο δε είναι πως από τη Γερμανία κάποια στιγμή επισκέφτηκε την Κρήτη και έμεινε εκεί για πάντα με ένα τραγούδι.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκα, παιδιά.
5: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

στον δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με

0: αναλυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
6: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πρακτικά.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
2: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
1: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
12: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
13: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
12: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
13: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
12: Τηλέφωνο 697-3300-961.
13: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

μέσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: FM. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
3: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχει.

Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.